0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 97,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

Εδώ δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να τη βρω.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

μα με το πόνο μ' αγκαλιά, άσε με πια να κλάψω.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Καλοκαίρι και μπάνια του λαού για μία ακόμη φορά συνθέτει το σκηνικό των ημερών, παρά το γεγονός ότι από σήμερα ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις, με τα καταστήματα να περιμένουν ως το τέλος Αυγούστου να κάνουν ένα ικανοποιητικό τζίρο. Την ίδια ώρα τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς οι Έλληνες προγραμματίσουν διακοπές στην παραλία με δικές τους ξαπλώστες, καθώς οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάνε διακοπές λόγω του απαγορευτικού κόστους, τόσο της διανυκτέρωσης όσο και της διαμονής γενικότερα. Καλός προορισμός όμως και υπηρετικός φαίνεται ότι είναι και ανάγκη η Μεσσηνία και η Ηλία, καθώς δεν έχει ακτοπλοϊκά ή άλλου είδους εισιτήρια, μόνο τα διόδια. Την ίδια ώρα το κοντέρ της βενζίνης παραμένει καθυλωμένο κοντά στα 2 ευρώ παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, καθώς φαίνεται ότι στο Βρόντο βρίσκονται επιδοτήσεις 340 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα στα νησιά η τιμή έχει πετάξει πάνω από τα 2 ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους επισκέπτες και όσους προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η αλλαγή αυτών των τάσεων στο τουριστικό ρεύμα αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Η χειρή ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας. Τεράστια επιτυχία κατά της μάστιγας των ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, επισημαίνει. Ωστόσο όμως μιλάει για υποστελέχωση αλλά και για ελλείψη που υπάρχουν, καθώς δεν είναι πλήρως δυνατή η οργανική δύναμη. Ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και στη Μεσσηνία τελευταίο χρονικό διάστημα. Αξίζει να τονίσουμε πάντως ότι οι επιτυχίες της αστυνομίας, αν με τι άλλο όπως είπαμε, παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές μετά την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που έφτασε από την Καλαμάτα μέχρι τη Λαμία, προκειμένου να εξαρθρωθεί σύμφωνα με το τελευταίο αστυνομικό δελτίο. Για να πείσουμε ότι θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Σημαντικά παραμένουν τα ζητήματα για την καθημερινότητα και στο χώρο της εστίασης, καθώς οι πολίτες πλέον μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ. Οι έξοδοι έχουν μειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο όμως οι ικανοποιητικές τιμές υπάρχουν σε καταστήματα εστίασης σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Πρόκειται για ένα καλό οικονομικό προορισμό. Σχολικές καθαρίστες από το Σεπτέμβριο προκήρυξαν με θέσεις στη Δήμη ολόκληρη της Μεσσηνίας. 132 θα είναι σχολικές καθαρίστριες για την περιοχή της Καλαμάτας και πάνω από 35 στην περιοχή της Τριφυλίας. Αξίζει να τονίσουμε ότι ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός μάλιστα. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε και ενημερωσίες 8 με 9 κοντά σας στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
6: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλά να περάσετε, καλή καλή εβδομάδα μαζί με το kalamata.gr και παρασύνιες.com και πελοπόννησο.com. Δευτέρα φτάνοντας 13 Ιουλίου, το καλεντάρι προχωρά και με πολλά ρεπορτάζ και σήμερα και η καθημερινότητα.

Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα επαναλαμβάνουμε όλα τα ίδια και τα ίδια λάθη, και αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ιδρώνει το αυτή των αρμοδίων. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από θέματα οικονομίας. Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. Στην Ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει σημαντικά πάνω από το στόχο του 2,5% έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό σημαίνει ότι πληθωρισμό στην Ελλάδα θα έχουμε και το 2027, που είναι και καταξοχήν υποτίθεται τέτος εκλογών, αν δεν γίνουν νωρίτερα εκλογές, μέσα στο φθινόπωρο του 2026. Κατά τα άλλα, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πόλεμο που ξαναφουντώνει εκεί, στον πόλεμο του κόλπου. Θα υπάρχει μια μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη, αλλά όχι όμως άμεσα. Και ανεβαίνει και πάλι η τιμή των υγρών καυσίμων. Σας είπα, θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα τα βγάλουν πέρα. Και κατά τα άλλα, για τα χρέη, στην εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία, κάποιοι θα μπουν στις 72 δόσεις. Το θέμα είναι, ζωή με δόσεις σε αυτή τη χώρα τελικά δεν υποφέρεται με τίποτα. Τι να άλλο να πεις.

Και τι να πεις για το μέτωπο της οικονομίας, από σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, προσοχή καταναλωτές, πώς θα ξεχωρίσουν πραγματικές προσφορές, θα πρέπει να βλέπουν τουλάχιστον στα εμπορικά καταστήματα που και αυτά περιμένουν να κάνουν καλύτερες μέρες, να μπορέσουν να επιβιώσουν για να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια είναι δύσκολη και αυτή η οικονομική περίοδος γιατί έχουν αρχίσει τα μπάνια του λαού. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά, φίλοι και φίλες, έχουμε μια ψηλοπαράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, για την υποβολή τους, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανάσα, οι φοροτεχνικοί έχουν φορτωθεί όλη τη δουλειά. Και φυσικά το κόστος στέγασης δυστυχώς προβληματίζει και μειώνει τους προϋπολογισμούς στα νοικοκυριά. Το κόστος στέγασης, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, σε μια Ελλάδα που οι πολιτικοί μας κάνουν μαθήματα μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Και αυτό μάλλον έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Μαθήματα μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ο κόσμος δεν βλέπει πλέον τηλεόραση, πάει στις παραλίες, ακούει ραδιόφωνο, βλέπει το ίντερνετ και φυσικά όταν μπορεί, καλό θα είναι να διαβάσετε και ένα καλό βιβλίο, ανηγιορίζοντας πραγματικά.

Λοιπόν, και όταν οι πολιτικοί μας παραδίδουν κάποια μαθήματα από τα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα, καθώς βρίσκονται στον πάτο η αξιοπιστία των ειδήσεων των αθηνοκεντρικών καναλιών, των αθηνοκεντρικών, γιατί στην επαρχία αναδεικνύουμε τοπικά θέματα, ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε έκτακτα έξοδα. Και αυτό το λένε οι δείκτες της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης. Βέβαια είναι ψηλό το κόστος και για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Ιδίως οι οικογένειες που έχουν από ένα έως δύο παιδιά που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και δεν τα βγάζουν πέρα γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο για τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι σε αυτή τη χώρα.

Στα τοπικά μας θέματα, να σας πω, έχουμε να πούμε στα ευχάριστα πράγματα. Έχουμε το 5ο θερινό σχολείο στην Καλαμάτα. Και για τους αποδήμους, αλλά και για τους Έλληνες που αγαπούν τη χώρα μας και έρχονται πολλοί επισκέπτες στη Μεσσηνία. Στην ατζέντα της, του θερινού σχολείου στην Καλαμάτα βρέθηκε η ψυχική και σωματική υγεία παιδιών και φίβων, οπότε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα παρακολουθούμε για να δούμε. Κατά τα άλλα, μουδιασμένη η έναρξη τουριστικής σεζόν σε περιοχές της Μεσσηνίας. Τώρα έχουμε κάποιες κρατήσεις Ιούλιο και Αύγουστο, παραδοσιακά βέβαια, αλλά ο Ιούνιος ήταν λίγο χλιαρός, από ό,τι φαίνεται, και σε πολλές περιοχές. Από ό,τι φαίνεται, δεν τους άγγιξε έτσι το πνεύμα του καλοκαιριού, γιατί και πολλοί Έλληνες αναζήτησαν διακοπές όπου και όπως μπορούσαν.

ταξιδεύουμε τα χρώματα και αρώματα αυτού του καλοκαιριού και θα πάμε και σε άλλες σημαντικότερες τοπικές εξελίξεις για να δούμε το άρωμα καλοκαιριού και το αποτύπωμα.

0: γειτονιά.
1: Ρε τραγουδάκι, την άλλη Δευτέρα έχουμε του προφήτη Ηλία. Τελειώς περιμένουμε για να σηματοδοτήσει αυτό το καλοκαίρι και να έχουμε αυτό το αποτύπωμα με τα χρώματα και αρώματα στα ζαφικά μας εξοκλήσια. Πάμε σε τοπικά θέματα. Το βαγόνι στο πάρκο σιδηροδρόμου του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Θέλει να κάνει πράξη την κυκλική οικονομία μέσα από πλούσιες πολιτιστικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες αφιερωμένες στα παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, πραγματικά το εγκρίνει. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί έχει ξεραθεί πράσινο στο πάρκο σιδηροδρόμου Καλαμάτας. Πρέπει λίγο να βελτιωθεί και αυτή η εικόνα. Περισσότερο πράσινο που ποτίζεται. Και για να το δούμε, φυσικά χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις. Κατά τα άλλα, στα τοπικά θέματα, να σας πω, συνεχίζονται και κάποια έργα ασφαλτοστρώσεων περιφερειακά στη Καλαμάτα. Στη Μεσσήνη έγινε αυτοψία για ποδηλατόδρομο στο δρόμο Μεσσήνη Μπούκας. 3,5 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος προς την παραλία, μια πανέμορφη διαδρομή εκεί με Μεσσήνη Μπούκα. Και νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να γίνει πράξη. Και φυσικά, κατά τα άλλα, φίλοι και φίλες, έχουμε αποζημίωση στον εργολάβο για τον οδικό άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλο Μεθόνη. Πότε θα γίνει το έργο, άντε, αμήν και πότε.

Και θα πάμε και στον επίλογο του πρώτου μας μέρους για να δούμε τις εξελίξεις στην καθημερινότητά μας. Θα πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που καταλαβαίνουμε ότι μεγάλες επιτυχίες αστυνομίας, αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν οι αστυνομικοί να αντιμετωπίσουν πολλά θέματα. Βέβαια υπάρχουν και πολλές εξελίξεις και το λέω αυτό γιατί έχουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας που μιλάει για υποστελεχωμένο το Τμήμα Διοίκησης Ναρκωτικών. Πρόσφατα μάλιστα οι αστυνομικοί έκαναν 350 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, έφτασαν στη Λαμία για να εξιχνιάσουν μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στη Φθιώτιδα. Είναι μεγάλη επιτυχία βέβαια του Τμήματος Διοίκησης Ναρκωτικών και μπράβο. Αλλά η ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρά τα συγχαρητήρια και όλα τα άλλα, λέει ότι η φυσική και η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στο Αθηνοκεντρικό Κράτος της Αθήνας αρκούνται μόνο σε εύσημα και τίποτα άλλο. Σας διαβάζω τι λέει η ανακοίνωση. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων δεν αρκείται μόνο σε αυτό και μιλάει για υποστελέχωση του τμήματος. Πολλές ώρες, αντίξεις συνθήκες, και αναρωτιέται η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για πόσο ακόμα θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θα φροντίσει η πολιτεία τα αυτονόητα για

Λοιπόν, πάμε, βέβαια έχουμε και πολλά έτσι περιστατικά. Θα πρέπει, όπως είπαμε, να υπάρχει επαρκή αστυνομική δύναμη. Στα υπόλοιπα θέματα, η Αλφα Μεσσηνίας διαμαρτύρεται και λέει ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Καγιαννάκου έγινε μόνο για το Θεαθήνα και για τα δελτία τύπου. Οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων είναι άλλες. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τα σχολεία. Τι λέει για το Μαριέτα Καγιαννάκου? Λέει καλά το πρόγραμμα, αλλά είναι ελαιοχρωματισμοί και πασαλήματα. Η Αλφα Λιμέ. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία αφορούν την αντισεισμική προστασία, πιο σύγχρονες υποδομές μέσα και έξω από τις τάξεις και η πυρασφάλεια. Η πυρασφάλεια νομίζω ότι είναι υπαριθμόν ένα. Έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να το δούμε να γίνεται πράξη για μία ακόμη φορά, πέρα από τα παχιά λόγια των αρμοδίων και της επισκέψης. Και κατά τα άλλα στη Μεσσηνία έχουμε έργα για δρόμους, ρέματα και λιμενικές υποδομές. Θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις για, λόγω των φυσικών καταστροφών από πέρσι και φέτος. Να σας πω, μερικά από αυτά τα έργα αφορούν και την Τριφυλία. Είναι ο δρόμος στο φράγμα Χριστιανούπολης, το φιλιατρινό φράγμα που λέμε, αλλά και έργα με διευθέτηση πρανών και αποκατάσταση των ποταμών Έδα. Το χρειάζεται. Επίσης, αποκατάσταση 22ης οδού στο Σελά, στην Τριφυλία. Είναι το Σελά και η Πολυθέα, στην ορεινή Τριφυλία. Και 29η οδό από τα Πλατάνια μέχρι και τη Μουριατάδα. Εκεί πραγματικά υπάρχει θέμα. Είχαν καταρρεύσει περιοχές. Και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για υδατορέματα σε διάφορες περιοχές στην κεντρική Μεσσηνία, στον Άμμο, στο Πλατή και σε άλλες περιοχές. Πάντως είναι γεγονός, παρεμβάσεις θα γίνουν και στον δρόμο διαβολή, και στην περιοχή Διαβολίτσι Δασοχώρη, Σουλινάρι Κορυφάσιο, Αμπελόκηπους και σε άλλες περιοχές. Ας τα κάνουν τώρα τα έργα που είναι και το καλοκαίρι.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο.

0: Όρο Αθηνών 52, Καλαμάτα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Το καλοκαιρινό τραγουδάκι μαζί με θέματα τεχνολογίας. Σας έχω ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος. Εκτός από τα θέματα τεχνολογίας, σας έχω δύο ρεπορτάζ. Το πρώτο αφορά, φίλοι και φίλες, την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση λέει θα πάρει μέτρα, αλλά θα τα πάρει το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι, φωτιά οι τσέπες μας. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και το δεύτερο είναι ότι οι περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Πελοποννήσου και στη Μεσσηνία δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς.

0: ψυχούλα μου.
1: Στα θέματα τεχνολογίας, να σου πω φίλοι και φίλες, στο freegr.gr σας είπα για τα ανθρωπόμορφα ρομπότ που βγαίνουν σε μαζική παραγωγή, πλησιάζουν επικίνδυνα θα λέγατε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Θα είναι ακόμα και για σύντροφους αλλά και να βοηθούν στο σπίτι. Το είχαμε δει σε ταινίες. Σας είπα στο 2030 θα δούμε πολλά και έχουμε 2026. Οπότε θα μπουν, πλέον μπαίνουν σε μαζική κατανάλωση. Πέρα από τα ρομπότ που βλέπουμε σε βιομηχανίες, θα δούμε στην εστίαση, στα ξενοδοχεία. Θα είναι επανάσταση ρομποτικής. Και κατά τα άλλα, αν ξεχάσετε το PIN, τον κωδικό δηλαδή στο κινητό σας, τι πρέπει να κάνετε, χρήσιμες συμβουλές δίνονται και από την ιστοσελίδα εκεί. Λοιπόν, οπότε και να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Και θα πάμε βέβαια και σε τοπικά θέματα. Να σας πω καλημέρα στην όμορφη Φοινικούντα. Έγινε με λαμπρότητα γιορτασμός Παναγιάς της Τριχυρούσας. Χρόνια πολλά να προστατεύει την περιοχή. Και έχουμε και παράταση για έργα αναπλάσεως στην περιοχή της Φοινικούντας. Φοινικούντα, τουριστικός δυναμικός προορισμός στη Μεσσηνία.

Και μια και που πιάσαμε λίγο τα λιμάνια της Μεσσηνίας σήμερα, η Μαρίνα της Πύλου, φίλοι και φίλες, γίνεται επίκεντρο. Μετά από μεγάλη συμφωνία, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλάζει χέρια, βέβαια μπαίνει σε μεγάλους επενδυτές, που δείχνει ότι η Μαρίνα της Πύλου, όχι μόνο καζερόπλια, μπορεί να φιλοξενήσει και υδροπλάνα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά για τη Μαρίνα της Πύλου που αναβαθμίζεται λόγω και της τουριστικής επένδυσης στην περιοχή. Βέβαια, την ίδια ώρα, το λιμάνι της Κυπαρισίας, 50 χρόνια το περιμένουν να γίνει στην περιοχή, αλλά λιμάνι δυστυχώς δεν βλέπουν. Μιλάμε για τέτοια χάλια στη Δυτική Μεσσηνία.

Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο μας ρεπορταζάκι. Μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά δυστυχώς μάπα το καρπούζι. Μάπα το καρπούζι, για τα μέτρα θα αρχίσουν από το Σεπτέμβριο. Το καλοκαίρι τώρα που έχουμε και τουρισμό δεν γίνεται τίποτα. Ωραία συμφωνία. Ακούστε τι λένε οι πολίτες για το μάπα στο καρπούζι, για τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ.

0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτοί πόσονται, αλλά δεν πραγματοποιούν. Εκείνα που οι υποσχέσεις τους δεν βλέπω να έχουν ανταπόκριση από τον κόσμο. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
1: Εντάξει, συγκεκριμένα αγόρασα χθες τα παιδιά μου 2 μικρά παγωτά. Ήταν περίπου το μέγεθος τόσο. Και μου είπαν στο ταμείο 7,20. Και πραγματικά λίγο αυτό με ταρακούνησε λιγάκι. Οπότε θα μπορούσαν να μην περιμένουν προεκλογικά να μειώσουν τις τιμές και να τις μειώσουν άμεσα και να κοιτάξουν πιο σημαντικά προβλήματα όπως είναι το στεγαστικό, προκειμένου να μην φεύγει τα 2/3 του μισθού να φεύγουν στην πιο βασική ανάγκη των ανθρώπων, και τα υπόλοιπα τα προεκλογικά, από ό,τι έχουμε δει, δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε τίποτα από αυτά. Καμία μείωση τιμών. Δεν υπάρχουν χρήματα για το σούπερ μάρκετ. Όλα φεύγουν στους λογαριασμούς. Οπότε να σταματήσουν να μας κοροϊδεύουν και να μας κλεβάζουν στο πρόσωπό μας.
2: Εντάξει, να δείτε, δεν πιστεύω σε κάτι. Η αλήθεια είναι. Έχουμε δει τόσα πολλά που δεν πιστεύω σε τίποτα. Εάν δεν δω κάτι χειροπιαστό. Όχι, θα φανεί βέβαια, έτσι. Αλλά όχι. Έχουμε τρομοκρατηθεί. Μπορούμε να δούμε μείωση στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να δούμε στα βασικά αγαθά. Μπορούμε να δούμε στο ρεύμα. Αυτά. Αν τα δούμε αυτά, ναι. Στα φυσικά, στα ενίκια, στα καθημερινά έξοδα. Στα πάγια, στα πάντα. Να δούμε την πρωτοβουλία. Απλά σας λέω ότι προσωπικά δεν πιστεύω και πολλά.
3: Την 31 Αυγούστου θα γίνει και η προκήρυξη εκλογών. Θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην βάζουν σε προϊόντα τα οποία δεν είναι αναγκαία για τον καταναλωτή. Γυρίζεις όλα τα σούπερ μάρκετ, γυρίζεις και το κοτόπουλο από 2,99 το πάνε 2,98. Αυτή είναι η φτήνια. Δεν νομίζω. Μάλλον έρχονται εκλογές.
4: Ξέρω εγώ, μάλλον ναι. Δεν έχω ασχοληθεί κιόλας με αυτά τα πολιτικά όλα αυτά, αλλά άμα γίνει, μακάρι να βοηθηθούμε λίγο. Είναι αλήθεια.

πριν πάμε στο δεύτερο ρεπορτάζ, να σας πω βαρύς ο φόρος αίματος στους δρόμους της Πελοποννήσου τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία. Σας έχω ξαναπεί, Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε αυξημένα τροχαία ατυχήματα, ακόμα και εδώ στο Πόλεον. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα στην Τριφυλία. Συνεδρίαση στην Επιτροπή, Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, προϋπολογισμός ακίνητα και αποφάσεις. Πάντως είναι γεγονός ότι στην Τριφυλία βλέπουμε πολιτιστική ξηρασία και αυτό το καλοκαίρι. Κάποιες εκδηλώσεις καταργήθηκαν, μόνο κάποιες εκδηλώσεις πέρα από τα πανηγύρια που γίνονται από τους δήμους, από τους συλλόγους. Βλέπουμε μια πολιτιστική απραξία στο προϊόν αυτό. Το πολιτιστικό προϊόν δεν είναι είτες προς κατανάλωση γιάρτων και θεάματα, αλλά θεωρείται ότι είναι ουσία. Επίσης είπα προσοχή στους δρόμους, γιατί είχαμε ψηλοτροχεία ατυχήματα χωρίς ευτυχώς τραυματισμό στο δρόμο Κυπαρισίας Φιλιατρών κοντά στην περιοχή Τερψιθέας, οπότε και θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θα πάμε φυσικά στην υγεία, όπου έχουμε καμπανάκι της στατιστικής υπηρεσίας για την υγεία στην Πελοπόννησο. Φεύγουν οι νοσηλευτές, λέει η ΕΛΣΤΑΤ, μειώνονται και τα μηχανήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Θα πάω στο ρεπορτάζ μας. Το δεύτερο ρεπορταζάκι που έχουμε τώρα είναι να δούμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Γιατί οι μισοί περίπου κάτοικοι στην Πελοπόννησο δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς. Ακούστε αυτές τις εξελίξεις, τι λένε οι αρμόδιοι, γιατί τελικά μείναμε πίσω και στους λογαριασμούς.

Στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 66,3%. Δηλαδή 6 στους 10 συμπολίτες μας που διαμένουν στα Ιόνια νησιά αναφέρουν, σύμφωνα με την Eurostat, ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο, καθυστερούν το δάνειο του λογαριασμού ΔΕΚΟ. Η δεύτερη περιοχή, περιφέρεια στη λίστα είναι η Δυτική Ελλάδα, 50,7%. Η τρίτη είναι η Κεντρική Ελλάδα, 48,7%. Μετά είναι το Νότιο Αιγαίο, 47,3%. Η Θεσσαλία, 46,9%. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 46,3%. Περιφέρεια Πελοποννήσου, 46%. Τι σημαίνει αυτό στην περιφέρεια Πελοποννήσου? Η απογραφή του 2021 έδειξε ότι έχουν 539.000 μόνιμους κατοίκους, που σημαίνει περίπου 250.000 μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας Πελοποννήσου δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ενίκιο, δάνεια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Και η συγκεκριμένη στην περιοχή της Μεσσηνίας, 67.000. Ξέρετε τι σημαίνει όταν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μέσο όρο είναι μόλις 9%, 1 στους 10, και εμείς συζητάμε πλέον για το σύνολο των περιφερειών της χώρας μας που είναι πάνω από το 40%. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ανθρώπων που δεν μπορούν να καταβάλουν τους λογαριασμούς και που σχετίζονται με τη στέγαση στην Πελοπόννησο, από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από ότι είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι 36%. Πλέον βλέπουμε ότι η βαθιά στεγαστική κρίση δεν επηρεάζει μόνο τα μεγάλα στεγαστικά κέντρα που λέγαμε στο παρελθόν. Πλέον έχει επηρεάσει και την περιφέρεια σε πολύ υψηλά ποσοστά.

0: Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ Λεύκο θα ρίξω το σπιτικό μου μόνη μου και λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα.
1: Ωραίο τραγουδάκι, αν δεν τους καταβρόχθησαν σε κανένα κόμμα, λέει. Τραγουδάκι για τη μακαρανάδα, την πολιτική. Πάω στις κινητές αστυνομικές μονάδες σήμερα το απόγευμα. Θα είναι σε Καλαμάτα και στην Τριφυλία μετά. Πρόδρομο Γαλλιανή και Παρισία Φιλιατρά Χριστιανούπολη. Πλάτη, Περδικονέρη. Φωνάζουν και οι κάτοικοι εκεί στο Περδικονέρη. Στα Σιόξη, Ρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσες, Μουριατάδα, Σελάκια και στην περιοχή του Αϊτού. Καλημέρα στα αγέροχα χωριά μας.

Και να πιάσουμε λίγο αθλητικά. Σας έχω αφήσει με τα αθλητικά. Η ομάδα της Καλαμάτας πήρε την άδεια για τη Σούπερ Λίγκα. Ανακοίνωσε 4 γερές μεταγραφές στο ρόστερ και μετά από τις αποχωρήσεις πριν την αρχή της νέας σεζόν. Η Καλαμάτα είναι στο πήλιο, από ό,τι μαθαίνουμε, η ομάδα της Καλαμάτας. Κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Τώρα εκεί θα περάσει και τις διακοπές. Υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ της Καλαμάτας. Ποιες είναι οι προσθήκες και οι νέοι παίχτες, τώρα που έχουμε και Μουντιάλ. Γιατί ο κόσμος Μουντιάλ βλέπει, δεν βλέπει ούτε δελτίο ειδήσεων ούτε τίποτα. Στην Καλαμάτα, λοιπόν, στη Μαύρη Θύελλα έρχονται Ροντρίγκες. Είναι ένας Βραζιλιάνος πορτητής, λένε, ο οποίος ουσιαστικά θα ενισχύσει την άμυνα της ομάδας Καλαμάτας. 28χρονος, δεξιόστροφος, στόπερ. Πεχτούρα δηλαδή. Επίσης έρχεται ο Γκονζάλο Πινιέριο. Θεωρείται δυνατός στη μεσαία γραμμή, με πλούσια προσωπικότητα και έχει κατακτήσει και το κύπελλο της Αργεντινής. Πολύ καλή μεταγραφή. Ο Τζιπρίλ Διαρά, ο οποίος έχει διεθνείς παραστάσεις, ένταση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 22 χρόνων, νέος, με 49 συμμετοχές στο Βέλγικο πρωτάθλημα. Και ο Γιουτζίν Φρίντμπουργκ, αριστεροπόδαρος μέσος, ο οποίος έχει ισπανικές ανατροφές ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, είναι 23 χρόνων και έχει φορέσει μεγάλες φανέλες. Λοιπόν, εντάξει, η Καλαμάτα, όπως σας είπα, πραγματικά εξοπλίζεται.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, να δούμε και να ολοκληρώσουμε και με τον καιρό, φίλοι και φίλες. Οπότε, και έχει ενδιαφέρον. Ο καιρός παίρνει την αντιφόρα και από σήμερα, από 25 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Τρία αποφορώνονται οι άνεμοι, 25 με 50% υγρασία. Ζεστή θα είναι αυτή η εβδομάδα. Εξάλλου, καλοκαίρι είναι, οπότε και καταλαβαίνετε ότι θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο. Κάθε Τετάρτη θα σας έχω μια ειδική εκπομπή με μουσικά χρώματα και αρώματα του καλοκαιριού. Να είστε καλά.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.
8: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
9: Παλμός 90,5 στα FM.
10: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
11: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα δύο άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
12: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
13: Μόνο στο Τόπερ.
12: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
17: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
18: Έχεις Παλμό?
17: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα με παλμό, πολύ παλμό, έτσι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αν και έχουμε ζεσταθεί πολύ, τι παλμό να έχουμε. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα.
0: Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιός μας, για να φάνε σωστά ο ήχος κοντά σας. Παλμός 90,5, το ξέρετε, αυτό το ραδιόφωνο ακούτε και αυτό να ακούτε, έτσι. Οπότε. Λοιπόν, το είπα το καρφί πάλι. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, 13 Ιουλίου 2026. Ακούστε τώρα, Οσίας Σάρας και Οσίων Ηλιόφωτων. Είναι πολλοί αυτοί. Τα παιδιά του ήλιου. Έτσι. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας, σήμερα Δευτέρα. Προβλέπεται αίθιος το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, λένε οι μετεωρολόγοι. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις. Δεν τις βλέπω, αλλά αργότερα θα βγουν μάλλον. Η θερμοκρασία τώρα θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, λέει. Για παραπάνω το νιώθω εγώ.
1: Πόσους λέει?
0: Έχω 33. Κάνα 35 θα χτυπήσει το μεσημέρι, εγώ πιστεύω. Η άνεμα έχει καταπνέωνε μέτρη από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις, 1-2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 2-3, μποφόρ είναι αυτά, και το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3-4, ανεβαίνει σιγά σιγά, και το βραδάκι τα συνισμένα βόρειο-βορειοδυτική 2-3 μποφόρ. Θα έχει να, αυτό το αεράκι είναι καλό, σε δροσίζει και λίγο, ειδικά το βόρειο. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 7,5 που είναι υψηλός. Προσέχουμε.
1: Νομίζω εκεί έχουμε.
0: Τα ξέρετε.
1: Συνέχεια 7,5.
0: Εκεί, εκεί είναι. Ναι. Ναι. Το μεσημέρι ειδικά και κάποιος χθες. Χθες είχα πάει στο μια παραλία και κάει και η μούρη μου. Και ήμουν έτσι κάτω από ομπρέλα να σου πω.
1: Και μια φίλη είχε πάει σε μια παραλία και κάει και ολόκληρη.
0: Ήταν. Τι.
1: Δεν είχε δέντρο, λέει καθόλου.
0: Τσιτσίδι ήταν. Α, έκανα αυτό το σχήμα που κάνει.
1: Ψήθηκε, λέει. Έτσι μου είπε, ψήθηκε.
0: Ο κώδικας επικοινωνίας πυρκαγιάς για τον ομό μας σήμερα θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 που είναι υψηλή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έτσι λέει, λόγω των μποφοράκιων που είναι 3-4, 2-3, κάπου εκεί. Okay. Αυτά τα ωραία ως εισαγωγή. Εύχομαι καλά να περάσετε με όλα αυτά που θα πούμε. Άμα θα πούμε την πράσιμα ή.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Ξέρω είναι πρωί, εύχομαι να έχετε πιει καφέ, ξέρω εγώ. Κάποιοι παίρνουν τσιπουράκια πρωί.
1: Κακό που έπαθα με τούτη ζέστη.
0: Και όλα αυτά τα λέω για να πιάσουμε το χορό έτσι πρωί-πρωί και να μας δει η κυρία Μαρία Νομικού. Σε είδα να χορεύεις. Λέει, εμένα με έχεις δει η Μαρία να χορεύω.
1: Τώρα, περίμενε.
0: Άντε, καλή ακρόαση, καλή ακρόαση. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, ναι.

0: Με τις στροφές που φέρνεις, τα πάνω κάτω που παίρνεις, τα πάνω κάτω φέρνεις.
1: Στίχος.
0: Γουστάρω, γουστάρω.
1: Πού σαλίτης, πού
0: και την, τον ερωτεύτηκε, την ερωτεύτηκε ανάλογα, ναι. Πολύ στροφή ζαλίστηκα, λοιπόν. Πάμε λίγο κάτι που έχει ξεκινήσει από προχθές και με βάση την κυρία Βελιουδάκη, πώς τη λένε στην Κρήτη, Βολουδάκη, που της βάψαν το σπίτι εκεί, γκράφιτι είναι αυτό λέγεται, έτσι γράφουν μερικά πραγματάκια και αυτό έχει ενεργοποιήσει ένα συστηματάκι το οποίο καλοκαιριάτικα, χωρίς να θέλω να προβλέψω κάτι, θα το δούμε και σε άλλα σπίτια. Κάτι έχει ξεκινήσει μετά τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, προέκυψε η Μαρφίν, έτσι, με ένα email και λοιπά, με ένα νόμο και ένα τέτοιο που λέει, που λέει και ο Σύπρας και λοιπά. Λοιπόν, Μαρφίν, συνελήφθη 46χρονοι που αναζητούνταν στην μεγάλη

0: Μεγάλη Βρετανία. Γιατί ένα ζώο, αφού είχε πει η κοπέλα, εντάξει, θα έρθει και τέτοια. Η σύλληψη έγινε μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας στην Ιντερπόλ και από τις ελληνικές αρχές, ενώ η ίδια είχε δηλώσει πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πώς την ανάζει τώρα, αφού ήθελε να δηλώσει η ίδια. Και τι λέει το ρεπορτάζ, να το ξεκινάω από εκεί, γιατί αυτό θα το δούμε στο καλοκαιράκι μας. Θα έχουμε έτσι πολύ καυτό καλοκαίρι, πολιτικά εννοώ. Είμαι και λίγο καχύποπτος για όλα αυτά. Όχι ότι, ότι είμαι κατά της τρομοκρατίας, αυτό είναι γεγονός. Το ότι είμαι κατά του γκαζακίων που λέμε είναι γεγονός. Το ότι είμαι κατά του βαψίματος σε διάφορα σπίτια, άμα θέλω παίρνω έναν μπογιάτσι να μου το βάψει.
1: Να.
0: Έτσι με τα λογάκια είμαι και εκεί κατά. Αλλά έτσι όπως μας έχουν κάνει στο όλο το πολιτικό σύστημα, να είμαστε καχύποπτοι για οτιδήποτε γίνεται και πώς γίνεται, τον τρόπο
1: πότε
0: που
1: γίνεται.
0: Πότε γίνεται, τον τρόπο γίνεται και για ποιο λόγο γίνεται. Έτσι. Εγώ λέω λεξούλα, εσείς βάλτε το μυαλουδάκι σας. Λοιπόν, νέα εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Θυμάστε?
1: Αν το θυμόμαστε.
0: Καθώς συνελήφθη, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση. Η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βρετανία μετά την ενεργοποίηση και αυτό που είπα, Ερυθράς, από Ιντερπόλ. Η γυναίκα κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το Μάιο 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων. Με βάση ένα email. Αυτό email είχε και βίντεο μέσα, δεν θυμάμαι. Γιατί από το 10 αμφιλογικά οι αστυνομικοί θα είχαν δει ένα καρό βίντεο. Τώρα τους προσδιορίσε εκεί. Δώστε βάση σε αυτό που φοράει τη μαύρη μπλούζα και το τέτοιο. Λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι συγκατοικούμενοι της, η 46χρονη φέρε να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε δηλώσει ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, πως δεν αναζητείται, ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα. Η 46χρονη αυτή λοιπόν που βρέθηκε μετά από αναζήτηση φοβερή και τρομερή, εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια στην πόλη Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια, έχει αποκτήσει 2 παιδάκια και είχε εκφράσει την πρόθεση της να επιστρέψει στη χώρα και να παρουσιαστεί στις αρχές. Μέχρι να αποδειχτούν ότι είναι ενοχή από τα δικαστήρια, οποιοδήποτε, έτσι, είναι αθώοι.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν έχουμε το σύστημά μας. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με το άλλο που έγινε με τους δύο αστυνομικούς που τελικά το παιδάκι πέθανε. Εάν δεν είσαι εκεί, θέλω να πω ότι ας μην προτρέχουμε. Δηλαδή έχουμε μάθει ως λαός να δικάζουμε μόνοι μας, να λέει ο καθένας το χοντρό του και το μακρύ του, και το λέω και για τους συναδέλφους, ειδικά για τις τηλεοράσεις πάνω. Πουλάνε αυτά όλα.
1: Να.
0: Δεν πουλάμε έτσι όμως. Και έχουν καταδείξει να είμαστε όλοι οι δικαστές, εισαγγελείς.
1: Τι λέει εισαγγελείς, πάλι.
0: Ανακριτές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Αυτά. Και αυτό ήταν κατακριτό των δύο αστυνομικών. Αλλά δεν ξέρουμε τον τόπο και πώς. Ας τα βρει η δικαιοσύνη. Αυτό είναι και ο ρόλος της. Αλλά μέχρι τότε όμως. Τους έχουμε καταδικάσει εμείς από πριν. Έτσι. Είναι γνώρισμα των. Αυτών. Αυτών, ναι. Πάμε ένα ποντιακό, γουστάρω. Γιατί βρε.
1: Πάμε.
0: Και έχω σήμερα με έχει πιάσει λίγο κάτι, ναι. Και μετά έχω ένα επιρώτικο ρέγγε που βρήκα.
1: Άμα είναι έτσι.
0: Καλά, σήμερα ναι. Σας έχω μου λένε.
1: Σογραφίζεις.
0: Δεν και η Δευτέρα, ακόμα μου διασμένοι είμαστε. Κώστας Πουτακίδης, εμπάτεν σον χωρών. Άμπε, εμπάτε.
1: Έλα, νόπι, σήκω, να χορέψουμε.
0: Ποιος είναι ο νότης?
1: Νόπι, καλέ, νόπι.
0: Ποια είναι η νόπι?
1: Είναι επόντια.
0: Απόντια. Καλημέρα, νόπι. Εμπάτεν σον χωρών. Σον χωρών, άντε, σον χωρών, άντε. Σον βάλτο.

0: Λοιπόν, η ζωή πολύ κοντά και κανένα, για κανένα, δηλαδή έχει μικρή ζωή, οπότε κανονίστε να το κλεντάτε και ξεκινάμε Δευτέρα έτσι ωραία, όμορφα είναι όμως, για να ξεφύγετε λίγο. Επιστροφή Πολάκη, ουα, ΣΥΡΙΖΑ, ουα, ξανά, καλά εκεί τι γίνεται δεν έχω καταλάβει.
1: Ούτε η απόφαση δεν λέει, τώρα, με δουλεύεις.
0: Κάτσε, πήραν απόφαση προχθές το Σαββάτο, η απόφαση είναι η επιστροφή Πολάκη, έτσι. Και λέει ο δήλος εδώ του φίλου μας εδώ, γιατί διαβάζω έναν αντιπάκο, ο οποίος είναι καλός, ο παρακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανταποκριτής μας του Λισόδου. Η απόφαση υπάρχει, λέει, αρμόδιος να την εκτελέσει ή όχι.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, πήρα μια απόφαση, θα δούμε. Υπάρχουν, λέει, σοβαρά ζητήματα από την επιστροφή Πολάκη, πόσοι δηλαδή φουβευτές θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο. Ωραίο, αναρωτιέται ο φίλος μου. Αυτό, λέει, μου είπε άνθρωπος που συνεχίζει να ενδιαφέρεται για αυτόν τον χώρο που μας κυβέρνησε για κάποια χρόνια, όταν το ρώτησα το εάν αρκεί η απόφαση αυτής της τελευταίας κεντρικής επιτροπής για την επιστροφή του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αρκεί.
1: Ο Πολάκης φεύγει, οι υπόλοιποι. Όχι, ο Πολάκης έρχεται, οι υπόλοιποι φεύγουν. Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν, σήμερα έχουν πολιτική γραμματεία.
1: Πόσοι έχουν μείνει εκεί?
0: Η πολιτική γραμματεία είναι, θα δούμε, είναι η κυρία αυτή που ανέβαλε την κεντρική επιστροπή που έγινε, που τα έχουν αυτό. Λοιπόν, όλα θα συζητηθούν εκεί εκ νέου και θα ξέρουμε. Γιατί, λέει, μπορεί ωραία να μας τα είπε ο Πολάκης και ο Παπάς το Σάββατο, αλλά αυτή τη στιγμή το κόμμα δεν έχει πρόεδρο.

0: οποίος θα έχει τον τελικό λόγο για τον βουλευτή μας από τα Χανιά. Έτσι είναι. Τον τελικό λόγο για το αν θα επιστρέψει όχι τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος.
1: Ποιος πρόεδρος?
0: Δεν υπάρχει πρόεδρος. Άρα πρέπει να περιμένει λίγο ο κ. Πουλάκης. Είπε ότι δεν είναι δουλειά της Κεντρικής Επιτροπής να βάζει και να βγάζει βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι. Μια απόφαση υπάρχει. Αρμόδιο να την εκτελέσει δεν υπάρχει.
1: Ξημόρε.
0: Που σημαίνει δεν υπάρχει πρόεδρος. Ένα... δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Ένα μπαχαλέξι, ναι. Mm. Πάμε και στο άλλο το καινούριο. Το ελληνικέ του, όχι ελληνική αριστερή. Πώς το λένε, όλο μπερδεύομαι. Ελληνική αριστερή συνεργασία. Όχι, συμπαράταξη. Συμπαράταξη.
1: Πες το Ελλάς να συνονογιόμαστε.
0: Φοιτητές, επιστήμονες, οικονομολόγοι, εργαζόμενοι, αγρότες, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, άνθρωποι του αθλητισμού. Τι? Συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο της Συμπαράταξης, μεταξύ αυτών και ο Πέτρος Κόκαλης, ο γιος του παλαιού Κόκαλη, ο οποίος ήταν οικολόγος, δεν είναι αυτός. Νομίζω με οικολογικά και τέτοια,
2: Σιριζέος δεν ήταν αυτός.
1: Που είχε κάνει.
0: Όχι, όχι, είχε κάνει και ένα.
1: Ήταν και πρώην ευρωβουλευτής. Πώς το λέει?
0: Με οικολογία ήταν. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ τώρα, γιατί πέρα από αυτά όλα είμαστε και δημοσιογράφοι και πρέπει να μιλάμε και σοβαρά και είναι η σοβαρή εκπομπή μας.
1: Πάνω απ' όλα, μην το ξεχνάτε.
0: Το ξέρετε, ναι. Τι ώρα είναι, να βλέπω και την ώρα.
1: Γιατί τέτοια ώρα είμαστε σοβαροί. Νόμιζα.
0: Όχι, κοίτα, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Με όλο σοβαρότητα ξεκινήσαμε. Και από τραγουδιστικά που λέω. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί να αλλάξει τον κομματικό χάρτη και τις συνέπειες των κομματικών μηχανισμών και δημιουργεί μια ευρύτερη πολιτική ομάδα. Και καλά κάνει, θα έλεγα εγώ, για να παίρνουμε μια πιο σοβαρή θέση, το κάθε μέλος της οποίας αναλαμβάνει το ρόλο της σύνθεσης των κυβερνητικών προτάσεων και θέσεων, με ένα κοινό χαρακτηριστικό που σημειώνουν δεικτικά οι στενοί τους συνεργάτες. Δεν βλέπουν την πολιτική ως επάγγελμα, αλλά ως πεδίο ευθύνης και συμμετοχής. Όπως το βλέπουν όλοι οι βουλευτές, έχει βουλευτές που είναι γύρω στα 25 με 30 χρόνια βουλευτής. Αλλά δεν το βλέπει ως επάγγελμα, το βλέπει ως πολιτική ευθύνη και
1: προσφορά στην πατρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Είναι τώρα
0: 30 χρόνια προσφέρει, αλλά το μαζί όπως πάμε, μάλλον δεν προσφέρει σωστά. Για μερικούς που λέω που είναι νέο-νόβοι. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού το γεγονός πως η επιλογή των προσώπων έγινε με βάση την αποκλειστική τους επαγγελματική ενασχόληση. Τη διάκρισή τους στον τομέα της δραστηριότητά τους και την πολιτική εμπειρία που ο καθένας μεταφέρει. Αυτό το επαγγελματική ενασχόληση μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, να ασχολούνται με πράγματα που τα έχουν δουλέψει, τα έχουν ζήσει. Όπως ας πούμε ο Σπυρίδωνας.
1: Πού τον θυμήθηκες πάλι?
0: Δεν είχε σχέση με τα νοσοκομεία.
1: Εννοείται.
0: Που λέγε και ιατρικά βιβλία.
1: Να, είδες. Υπάρχει σχέση.
0: Ο καθένας στον τομέα του κλπ. Που έχει δουλέψει στη βιοπάλη κλπ. Παρένθεση. Συγγνώμη, ρε Σπυρίδωνα, αλλά μου ήρθε τώρα.
1: Α, δεν γίνεται, παιδάκι, να μην τον αναφέρεις.
0: Εμένα είναι το πρότυπό μου, Σπυρίδωνα.
1: Ναι.
0: Και σε όλοι έχουμε δύο πρότυπα. Το καλό που λέμε για να και το άλλο που πάμε να αποφύγουμε.
1: Είναι αυτό που είναι...
0: Αλλά λέει κυρίως στους τομείς η υγεία, ο αγροτικός χώμος, η οικονομία και η κλιματική κρίση, οι νέες τεχνολογίες, παιδεία, προσέρχονται στην πρώτη γραμμή των σύγχρονων προκλήσεων και των βασικών αναγκών της κοινωνίας. Λογικά θα πρέπει τα σχήματα, τα κυβερνητικά πολιτικά, να έχουν τέτοιους ανθρώπους. Ο καθένας με το επάγγελμά του, ρε παιδί μου. Μπορώ να γίνω εγώ αστροναύτης. Δεν μπορώ.
1: Γιατί όχι?
0: Αγρότης μπορώ να γίνω, προσπάθησα. Δεν μπόρεσα όμως. Τέλος πάντων. Αυτά, και επειδή περνάει ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το ρέγκε.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς το Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα.
4: Σκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοπείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.

0: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721 022 541.
1: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
2: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
1: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
2: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
2: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
2: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 950.
6: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5. Μια καλημέρα με Παλμό και εύχομαι ο Παλμός ο δικός μας να περάσει και σε εσάς. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κοσολιές μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και λέω να μείνουμε λίγο πλέον.
7: Έχει.
6: Μεγάλος δεν έχει. Γέρος δεν έχει. Νεολαία έχει. Να μην κατέβει, λέει, το κόμμα στις εκλογές και τι ζητάνε δημοψήφισμα, λέει, και στήριξη σε Τσίπρα.
7: Ναι.
6: Εσωκομματικό δημοψήφισμα για την επόμενη μέρα του κόμματος ζητάει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρότασή της να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηριχθεί, λέει, το ψηφοδέλτιο της συμπαράταξης. Λένε οι πιτσιρικάδες, η νεολαία.
7: Γιατί είναι νεολαίος και ο Τσίπρας, γι' αυτό. Λες να είναι πιο νεολαίοι.
6: Όχι, νεολαίοι. Έχει φτάσει 50.
7: Τι θα πει αυτό, δεν κατάλαβα. Το 50 είναι ένα νέο εποχή. Το λέει και ο Ζαμπέτα.
6: Νεολαίος έχω μείνει εγώ, δεν θα είναι ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Την ώρα λοιπόν που. Γιατί τι χεχέ, ρε. Χεχέ, λέει. Είπα αστείο. Είναι αστείο που έχω μείνει νεολαίος.
7: Όχι, καλέ.
6: Γιατί χεχέ τότε. Δεν τα πάω εδώ, τα παιδιά, συγγνώμη φίλες και φίλανα, αλλά με δείτε θα δείτε το παλικαράκι το όρο.
7: Έτσι.
6: Ξαναγελάνε πάλι. Λοιπόν, άσε με να πω τώρα το ρεπορτάζ, την είδες. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται.
7: Εσύ να κραφτείς.
6: Ετοιμάζεται, με έχουν καλέσει αλλού.
7: Σε άλλη νεολαία.
6: Σε άλλη νεολαία, ναι. Περιμένω να φτιάξει ο δήμαρχος τις παιδικές χαρές.
7: Wow.
6: Εμείς συναντιόμαστε εκεί στις παιδικές χαρές.
7: Με τον δήμαρχο.
6: Η δικιά μου γενιά, όχι.
7: Α, κι εγώ.
6: Με αποσυντονίσατε. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να ακυρώσει την απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έπειτα και από τα όσα συνέβησαν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου που είπαμε πριν, κατά τα παμόλα, το σπάγιναν κι άλλα, η νεολαία του κόμματος παρεμβαίνει στις εξελίξεις ζητώντας να γίνει εσωκομματικό δημοψήφισμα και προτείνοντας στις εκλογές να στηριχθεί το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τι λένε τα παιδιά? Ο ΣΥΡΙΖΑ Πουσού, ίσως στη δυσκολότερη καμπή της ιστορίας του. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι.

0: δεν ακόμα να φτάνει σε τέτοια πέρα από το αυτό. Γιατί εντάξει, κυβέρνησε το αυτό σε δύσκολες καταστάσεις και ημέρες και είναι κρίμα να πάει έτσι. Πρέπει να το σκεφτούν λίγο εκεί οι σύντροφοι και οι συντρόφοι.
1: Τι απόβαση... να κάνω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν βοηθάς.
0: Δεν μπορώ να πω. Εμείς η δουλειά μας είναι απλά να αναφέρουμε στον κόσμο, να γνωστοποιούμε στον κόσμο. Ο κόσμος αποφασίζει. Θα απαντήσω όταν θα έρθει η ώρα, όπως όλος ο κόσμος. Η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί ερήμην το μελών, ούτε να αποτελέσει προϊόν συσχετισμών ομάδων και μηχανισμών πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που έβγαλε η νεολαία. Και λίγο ακόμα να σας πω, για να μην σας κουράζω, να τελειώνουμε με ΣΥΡΙΖΟ τέτοια. Η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η νέα γενιά βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Διαπίστωση. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η εργασιακή επιφάλεια, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας, καθώς και η διαρκή συρρήγνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μια τρίτη τετραετία να συνεχίσει να καταληστεύει το κράτος προς όφελος της εγχώριας και μη ολιγαρχίας και πάντα σε βάρος της λαϊκής τάξης. Εντάξει, λέει κι άλλα, δεν σας λέω άλλα, μην σας κουράζω. Να το αθυμήθηκα.
1: Α, τι.
0: Άκουσε μια δήλωση του Σπυρίδωνα προχθές.
1: Δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, αμά.
0: Όχι, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή.
1: Βλέπεις.
0: Είναι ο άνθρωπος, δεν είναι καλά.
1: Για πες τι δήλωση.
0: Με αφορμή το τυπάκο εκεί που βάλει στα στρώματα στο εκεί στο Σκληπίο. Ναι. Όχι, Σκληπίο, όπως
1: στο Σμανόγλιο.
0: Στο Σμανόγλιο, ναι. Τι είπε, γιατί το έκανε, λέει αυτό. Για να ρίξει το Μητσοτάκι.
1: Αλήθεια, ήταν κομμουνιστής κι αυτός.
0: Έχει στρωματοποιία ο Μητσοτάκης, τι έχει, Δηλαδή είναι φοβερός. Και άλλος ένας φοβερός που τον άκουγα τώρα το πρωί και τον ακούω σχεδόν κάθε μέρα, τον ακούω επίτηδες, μου ανεβάζει τα λαμπάκια. Είναι ο συνάδελφος, ο Πόρτος και ο Σάλτες. Ετοιμάζεται για Σάλτες, γιατί έτσι όπως πάει. Εντάξει. Παρακολουθήστε λίγο για να καταλάβετε και τι λέω. Δηλαδή, ναι, 8 καφέδες πίνω το πρωί για να συνέλθω. Αλλά εκεί.
1: Εμείς τι φταίμε δηλαδή, να σε συμμεταφθεί
0: τσίνα. Με έχει κάνει βυσιόζωνο, με έχει κάνει...
1: Κατάλαβα, τι φταίμε.
0: Είναι το φετίχ μου και αυτός.
1: Να έχει ζύο.
0: Καταλαβα... Α!
1: Ο.
0: Όχι, όχι. Πασόκ, ετοιμάζεται για την ΔΕΘ. Μαζεύει όλο το υπουργικό αυτή που είναι η...
1: Ισκιώδης.
0: Ισκιώδης κυβέρνηση και ακάζουν να κουβεντιάσουν για να κάνουν προεργασίες για διεθνή έκθεση. Και αυτά πρέπει να τα λύσουν μέχρι τέλος Ιουλίου, γιατί με το Αύγουστο θα πάνε για μπάνιο όλοι, έτσι. Τα μαγιουδάκια και λοιπά, κουδαδάκια.
1: Θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα έχουμε μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, λέει το Πασόκ.
0: Ποιος το είπε? Α!
1: Το Πασόκ, λέει.
0: Μα είπε και έχουν πλακώνει τώρα για την 13η σύνταξη. Ο ένας στην κοστολογία 1,5 δις, άλλος 500 εκατομμύρια. Ποιος έχει δίκιο? Ο Τσίπρας τι κάνει?
1: Καλά είναι, φαντάζομαι.
0: Όχι, αυτός θα πάρει από λεφτά, λέει,
1: από που?
0: Κάπου αλλού. Δεν έχω μπερδευτεί τελείως.
1: Δεν ξέρω, ξέρω ότι σήμερα ξεκινάνε οι εκπτώσεις.
0: Α, ναι, για
1: αλλά
0: πες.
1: Λεφτά δεν βλέπω να έχει κανένας να πάει να ψωνίσει.
0: Το δεν έχουμε και εκπτώσεις στη ζέμη πάντα.
1: Εκεί είναι σε μεγάλο ποσοστό
0: για
1: πες, εκπτώσεις.
0: Τι εκπτώσεις ξεκινούν?
1: Οι θερινές, καλέ. Οι εκπτώσεις.
0: Αυτά που έχουν μείνει τα ρούχα τα... Θα έχει και καινούργια μοντελάκια, όχι?
1: Δεν θα έχει. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Θα πάω πάμε σε ένα τοπικό δικό μας εδώ, για να μην τρομάξετε, άμα ακούσετε μπαπαμπούπα. Εκπαιδεύσουμε πραγματικά πειρά, θα πραγματοποιηθούν 4 ημέρες. Όχι την επόμενη, όχι αυτή είναι, αυτή είναι. Ειδικότερα οι βολές θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Έτσι, οπότε άμα ακούτε μπάπα μπούπα, είναι από τα παιδιά που εκπαιδεύονται. Την 14 Ιουλίου οι βολές έχουν προγραμματιστεί από τις 8 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα θα έχει και βραδινή τέτοια. Ως τις 11 το βράδυ. Το λέω αυτό για να μην τρομοκρατήσετε, έτσι, ειδικά οι άνθρωποι που κάθονται εδώ γύρω. Είμαστε κοντά στο ιστορικό κέντρο, σταθμό, για να ξέρετε, δεν το ξέρετε όλοι. Επίσης λέει 8,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις. Έργα, από τις Θερμινές στην Πελοπόννησο.
1: Έλα πάλι.
0: Πολλά λεφτά, Η ενεργοποίηση του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030, είναι μακροπρόθεσμα. Ανοίγει το δρόμο για νέα χρηματοδότηση.

0: Ότι σημαντικό, δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει όμως. Σημαντικών έργων αποκατάσταση υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτά υπέγραψε, ναι, ο φίλος μας, ο δικός μας, ο περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Πτωχός. Με πρόσκληση λοιπόν καλούνται 9 δήμοι να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στους άξονες προτεραιότητας, όποιος προλάβει δηλαδή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και αποκατάσταση υποδομών και από φυσικές καταστροφές. Μάλλον παίρνουμε κάποιο πακέτο από Ευρωπαϊκή Ένωση και όποιος προλάβει μελέτες και τέτοια για να πάρει λεφτά. Η πρόσκληση αφορά τους δήμους Άργους Μυκηνών, Βελού Βόχας, Γορτινίας, Καλαμάτ και εμάς, Μεγαλόπολης, Μεσίνης, Ιχαλίας, Σπάρτης και Τριφυλίας. Ενώ προβλέπεται ότι ως δυνητικοί διόχοι μπορούν να συμμετάσχουν και φορείς που έχουν συνήθει έργων. Μια χαρά είναι. Πότε θα γίνει αυτό? Το είναι το πρόγραμμα. Περιμένει αυτό. Α, έχει προβλέψεις. Να πούμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον. Πόσα θα πάρουμε εμείς? Για το Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι. Για, έχει και συγκεκριμένα. Αποκατάσταση από θεομηνία οδικού δικτύου Θουρίας. Αποκατάσταση και από θεομηνία οδικού δικτύου Καλαμάτας. Φαντάζομαι εννοεί πάνω τα ίγετο. Για το Δήμο Μεσίνης πάλι 1 εκατομμυριάκι. Αντιστοιχή.
1: Εκατομμυριάκι, τι είναι 1 εκατομμυριάκι?
0: Ναι,
1: πώς τα λες έτσι, μαρουλόφιλα.
0: Εδώ πέφτουν τα εκατομμύρια βροχήνω. Και για το Ιχαλία.
1: Δεν βρέχει εκατομμύρια να πάμε.
0: Θα βρέξει. Περιμένουμε. Ιχαλία Τριφυλία αυτή 800.000, όχι 1 εκατομμύριο. Γιατί?
1: Θα έχουν λιγότερε ζημιέ.
0: Εντάξει.
1: Μικρότερο οδικό δίκτυο.
0: Αυτά. Έτσι για ενημέρωση. Όταν θα βγει το πρόγραμμα είναι το υπέγραψε αυτό. Περιμένει μελέτε και τέτοια από του Δήμου για να του παραχωρήσει τα λεφτά. Εχωρήσει, πώ λέγεται. Το σωστό
1: πιο. 1 εκατομμύριο και ο Δήμο Τριφυλία. Μόνο η Ιχαλία. Είναι μικρότερη τη ζημιά που πάθανε εκεί προφανώ.
0: Ναι. Okay. Α, πάμε.
1: Πού τα μοιράζουν αυτά τα εκατομμύρια?
0: Ναι, ρε, μέχρι πού να δεις πόσα εκατομμύρια θα παίξει στη ΔΕΘ. Και θα δώσουν όλοι όμως. Μέχρι και ο Βελόπουλος θα δώσει και οι Καριστιανοί.
1: Να πάω κι εγώ να δώσω.
0: Οι Καριστιανοί τι γίνονται, ρε
1: παιδιά. Καλά είναι, φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Είδα, αρχίζει και βγάζει και αυτή σε παράθυρα δικού τη. Άργησε λίγο. Είχε ένα κυριούλι προχθές και μια
1: κυριούλα.
0: Και μια κυριούλα χθες, μου φαίνεται. Σε αντίθεση με το. Το Τσίπρα που βγάζει πιο έτσι φρέσκα πρόπατα. Όχι, και αυτή ήταν. Αλλά ειδικά η κυριούλα χθες ήταν λίγο. Μπερδέψαμε τα μπούτια μας.
1: Έτσι είπε η κυριούλα.
0: Όχι, βρε, τραγούδι είναι αυτό. Σας έχω μπερδέψει. Δεν βγάζουμε άκρη πια, λέει. Μπερδέψαμε τα μπούτια μας. Εγώ το λέω, το τραγούδι. Δεν βγάζουμε άκρη πια. Τι λέτε εσείς?
2: Μπερδέψαμε!

0: Σούλα. Αν το δείτε και πιο πλατιά το πραγματάκι, ίσως έχουν δίκιο τα παιδιά. Άλλο θέλουν να πούνε. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας για λίγο και μετά. Σπασμένο λέει με, γιατί ρε παιδιά, με τα μάρμαρα πεταμένα δεξιά και αριστερά βρήκε πριν από λίγες μέρες ένας άνθρωπος το μνήμα συγγενούσου στο νεκροταφείο των Λαϊκών, θωράκης έννης ιδιοκτησίας. Επειδή λέει έγινε αναφορά του γεγονότος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας έκαναν εντύπωση αναφορές άλλων ανθρώπων πως έχουν αντιληφθεί και σε άλλα κημητήρια κάποιους να πηγαίνουν πάνω από τα μνήματα με ανιχνευτές μετάλλων. Αν αυτό έχει και την παραμικρή δόση αλήθειας, όπως λέει το, η καταγγελία και η άποψη της δημοσιογράφου, πολύ κακός που δεν ειδοποίησαν άμεσα στην αστυνομία. Κρατάτε ωστόσο μια επιφύλαξη, επειδή κάτι τέτοιο δεν είχε καταγγελθεί επισήμα πουθενά μέχρι στιγμής, λέει. Για να το πούνε κάποιοι άνθρωποι, ψάχνουν για χρυσό. Να έχει ο νεχρός από κάτω τη βέρα του, το δαχτυλί του, και μετά μαύρουν σπάνε το. Συμβαίνει αυτό.
1: Τι να πω.
0: Συμβαίνει, ε. Μάλιστα. Εντάξει, το αναφέρουμε εμείς και με βάση και την καταγγελία του ανθρώπου. Στο θάρρος είμαι, για να είμαι συγκεκριμένος και καλός. Στο θάρρος για την καταγγελία. Αυτά. Ωραία πράγματα. Τι λέγαμε, ότι μπερδεύουμε τα μπούτια μας γενικώς, ε. Άλλος. Παύση, ναι.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμαστε.
1: Ναι, τώρα.
0: Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Αυτό που έγινε, λέει, στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και δεν έχει σχέση με τον τάφο πριν. Ήταν το. Μαρινάκης είναι αυτός, ξέρεις, ο Παύλος, αυτό το ψηλό παιδί. Ναι. Το. Σαφές, κατηγορηματικό και πολυεπίπεδο μήνυμα προς πάσα την κατεύθυνση, απέστειλε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, δεν πρόκειται να ξεχαστεί, και υπογραμμίζοντας με έκφραση πως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αυτό πώς φορείς το ακούσει τα τελευταία χρόνια.
1: Ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά
0: της. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της.
1: Άστι μωρέ, έχει κουραστεί.
0: Δεν κάνει τη δουλειά της.
1: Πολύ δουλεύει. Την κάνει με ρυθμούς χελώνας βέβαια και τέλος πάντων δεν ξέρω.

0: πώς την κάνει κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Και κατέληξε ότι αυτό το ωραίο το ποιητικό δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Ο νεκρός είναι νεκρός.
0: Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Α, δεν είναι ο Βαγγέλης. Πώς το λένε, ρε.
0: Παύλος, καλέ.
1: Ο Βαγγέλης είναι ο...
0: Ολυμπιακού, ο πρόεδρος.
1: Αποχώνει τα εκατομμύρια. Πάρε εκεί, πάρε εκεί. Α, δεν είναι ο Βαγγέλης, ρε. Τον μπερδεύω.
0: Για ξαναπες το.
1: Μου ξέφυγε.
0: Για ρίχτω άλλη μία. Ο νεκρός είναι νεκρός.
1: Ο νεκρός είναι νεκρός.
0: Ναι.
1: Όπως τα τέτοιο είναι στενά, που είναι πολύ
0: ναι,
1: στενά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η διόρυγα του Σουέζ είναι πιο αυτό. Και μετά θα έρθει και ο σεβασμός σε αυτόν και στην οικογένειά του είναι ιερός.
0: Α, οκ. Okay.
1: Το ήξερες εσύ αυτό.
0: Δεν είχα καταλάβει κάτι εδώ και κάτι χρόνια.
1: Έχει κι άλλα, αλλά δεν τα σχολιάζω και θα φάω ξύλο. Τραγούδι.
0: Ναι.
1: Όποτε θέλω να αποφύγω το ξύλο, βάζω τραγούδι. Μάρθα Φριτζίλα, καλή είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα που είπες Μάρθα, νόμιζα ότι θα λέγεις Μάρθα Βούρτσι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μας πήρανε την πόλη, λέει.
0: Ποια, οι οχτροί.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει η Μάρθα, ποια πόλη μας πήρανε και για ποιο λόγο. Ωραία η Καλαμάτα όμως.
0: Ναι, άστην, μας την πάρουν.
1: Όχι, όχι. Είχα πάει και προχθές είδα το ένα έργο του Διπεθέκ.
0: Ναι.
1: Το πώς το είπαμε, art, art.
0: Καλό ήτανε.
1: Art.
0: Οκ.
1: Μας πήραν την πόλη, δεν κάνουν κανένα σχόλιο γιατί είμαστε και... Α, ξεκινάει και το...
0: Ο φεστιβάλ
1: διεθνές, ναι, ναι, ναι. Καυτόνικα, 17 του μήνα, έτσι. Και ξεκινάει και το street...

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά...

0: δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
6: Το λες.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Λιγιάννης και ο κονσολιέρ μας, για να στάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Πέρασε ήδη μια ώρα, έτσι είπαμε διάφορα πράγματα και έχουμε να πούμε ακόμα. Α, θα έχουμε και πει μας από την κυρία Κωνσταντίνα. Θα πάρει σε λίγο στο τηλέφωνο να τα πούμε. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, καλά σας πω, ας πω μετά να ακούσουμε την κυρία. Καλημέρα, κυρία Κωνσταντίνα.
8: Καλημέρα,
7: τι κάνετε,
8: και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
7: Να είστε καλά, επίσης. Μας έχετε ετοιμάσει κάτι, για πέστε μας.
8: Βεβαίως, για την πατρίδα, την Ελλάδα μας.
7: Για την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας.
8: Να είστε καλά εκ των προτέρων.
7: Σας ακούμε.
8: Το βήμα που μας δίνετε στον αέρα.
7: Παρακαλώ.
8: Το ευχαριστούμε ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
7: Να είστε καλά κι εσείς.
8: Λοιπόν, αχ πατρίδα Ελλάδα μας, με όλες τις ομορφιές σου, και εμείς παιδιά σου είμαστε και ζούμε τις χαρές σου, με θάλασσες ακρογιαλιές, δάση, βουνά και κάμπους, πανέμορφη Ελλάδα μας, με χιόνια και με πάγους. Πατρίδα είσαι ξακουστή σε όλη την οικουμένη, με τους αρχαίους σου ναούς όλοι ξετρελαμένοι. Στην Ολυμπία έγραψες μεγάλη ιστορία που σε τιμάει ιδιαίτερα με δόξα και αξία. Ήρωες θυσιάστηκαν χιλιοτραγουδισμένοι για να είμαστε ελεύθεροι και ανεξαρτημένοι. Στον 21ο αιώνα όλα τα ξεπουλάνε. Αρχαία μνημεία και ναούς τίποτα δεν κρατάνε. Με τα ωραία σου νησιά και τις ακρογιαλιές σου, καμάρι όλοι σε έχουν μέσα στις καρδιές τους. Με το λαμπερό σου ήλιο, το γαλάζιο ουρανό, με τα όμορφα πλατάνια και το προσωρό νερό. Όλες οι εκκλησίες σου στολίζουν την Ελλάδα. Πηξίδα είναι στη ζωή, στηρίγματα μεγάλα. Με την ωραία Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, κόσμημα της Ελλάδας μας από τα αρχαία χρόνια. Πολλές φουρτούνες εχτυπούν, βροντές και ανεμοβρόχια, αρρώστιες και καταστροφές και άγρια ξεροβρόχια. Όμως ποτέ σου δεν πηγάς και όλα τα αντέχεις, και τα παιδιά σου Ελλάδα μου στην αγκαλιά σου έχεις. Σε κάθε δύσκολη στιγμή εσύ τα προστατεύεις, όπως η μάνα τα παιδιά που με στοργή μαζεύει. Με την ελληνική σημαία εκεί να κυματίζει, τον τόπο μας καταγωγής πάντα να μας θυμίζει. Αυτά τα δύο σύμβολα τιμούνε την Ελλάδα που έγραψαν την ιστορία τους

0: Ελλάδα κράτησε γερά, εσύ το όνομά σου να μην σου το αλλάξουν και χάσεις τα παιδιά σου. Να μην σε κυβερνήσουν ποτέ τα άλλα κράτη και σφίσεις εσύ Ελλάδα μας για πάντα από το χάρτη. Ελλάδα υπερήφανη, εσύ θα είσαι πάντα αγέροχη και δυνατή, όλου του κόσμου η μάνα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κυρία Κωνσταντίνα, ναι, είστε λίγο ονειροπόλα εσύ γιατί με την πατρίδα μας. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν έτσι όπως τα λέτε. Σας εύχομαι. Λοιπόν, να πούμε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για εκπομπή στον ακροατή μας.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με την Ελλάδα μας και με και την κυρία Κωνσταντίνα. Πολύ ωραία τα είπα. Με την Ακρόπολη μας, γιατί η Ακρόπολη ξέρει τι κόσμο μαζεύει πάνω εκεί. Χαλάνε και τα μάρμαρα και τα φτάνουν. Το θέμα είναι θα, ναι, δεν ξέρω πώς θα μείνουμε εμείς εδώ ως Έλληνες. Γιατί... έτσι όπως πάει.
2: Έλα τώρα.
1: Έρχονται οι άλλοι, φεύγουμε εμείς μόνο. Λοιπόν, στα μέσα της εβδομάδας που έχετε.
2: Τι θα γίνει.
1: Ή πάντως ως τις 20 Ιουλίου, κάτι που αφορά πάρα πολλούς που χρωστάμε, το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. Ρύθμιση, μωρά. Αυτό που είναι το ληξιπρόθεσμο νοφυλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις, παρακαλώ, για χρέη στην ΑΔΕ. Αλλιώς δεν μπορεί να μαζέψουν τίποτα. Με βάση λοιπόν και το σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ΑΔΕ είναι, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα, δεν είπε για πλατφόρμα.
2: Εντάξει, ναι, τώρα πρόλαβα. Είναι ρυθμίσεις γι' αυτό.
1: Η σχετική επιλογή που θα λέει ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρυθμίσεων οφειλών κλπ. Νόμος ΤΑΔΕ, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις βάσει του νέου νόμου Πιερακάκη. Για το ιδιωτικό χρέος, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι, λέει, μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πολιτική οικονομικής επανένταξης.
2: Τι πες τώρα.
1: Και έχουμε πολλούς ανένταξους οικονομικά από ό,τι βλέπω. Χρωστάμε οι μισοί Έλληνες. Τι μισοί τόσο.
2: Στη Μιχαλού.
1: Ναι. Η νέα ρύθμιση λοιπόν αυτή, και ολοκληρώνω για να μην σας κουράζω, 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΕΦΚΑ. Άλλο είναι αυτό. Από ασφαλιστικές φορές. Και οι δύο λοιπόν αφορούν παλιές οφειλές που έχουν δημιουργηθεί ως το τέλος του 2023, που είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μίτσο, σε συνδυασμό όμως με την πάγια ρύθμιση για τα νεότερα χρέη, μπορούν να μειώσουν σχεδόν στο μισό τη μηνιαία δόση για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Λέει πολλά και ακόμα. Αυτό ψάξτε το, μπέστε στην πλατφόρμα που θα κυκλοφορήσει και ενημερωθείτε. Οκ.
2: Δεν μας δίνουν λεφτά για να κάνουμε τη ρύθμιση. Να μας δώσουν για να ρυθμίσουμε. Αλλιώς ποτί.
1: Αυτή θα σου
2: δώσουν. Να πληρώνουμε τη δόση. Ναι.
1: Όταν τα χάλαγες και αυτό δεν κατάλαβα.
2: Έλα μου, όταν τα χάλαγα στα μπουζούκια και στις διακοπές.
1: Άντε. Δημήτρης Μητσοτάκης. Ο τραγουδιστής. Ο δικός σου ετοιμάζεται για περιοδίες, θα στα πω μετά. Κυβέρνηση, λέει, μουσικών, μια πολύ ωραία ιδέα που λέει ο Υπουργός Στάδο, ακούστε το, μες στη χαρά είναι το παλιό. Το ήχος που ακούσατε ήταν ένα βαθύς αναστεναγμός, έτσι. Έλα, αναστενάρι, άντε βάλτε.
2: Αναστενάρι.

0: Αυτά με τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στο δικό σου.
1: Να ήταν έτσι,
0: Στο δικό σου. Μια πρόταση, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Μετά το πείμα της κυρίας Κωνσταντίνας, ήρθε ο Δημήτρης Μητσοτάκη να έχει να δέσει το γλυκό. Για πες, πάμε στο Γκούλιο.
1: Και δεν πάμε.
0: Θες να πάμε. Έχει πολύ δρομολόγιο.
1: Ναι.
0: Με αμέσως τι λέει η ένταση, λέει το ρεπορτάζ, συνεχίζει την προεκλογική του δραστηριότητα ο Κυριάκος.
1: Αφού δεν έχουμε εκλογές, του χρόνου θα έχουμε.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Εγώ μυρίζουν εκλογές. Πάντως, εγώ επιμένω. Λοιπόν, πάμε. Προεκλογική του δραστηριότητα ο κ. Μητσοτάκης, υποχρεώνοντας φίλους και αντιπάλους να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το πότε τελικώς θα πατήσει το κουμπί των εκλογών του Μέγαρο Μαξίμου. Έχει κουμπί το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Έχει και μπαμ. Πώς είναι το κουμπί, ρε παιδί μου, για τους πυράβλους.
0: Ναι. Α, το κόκκινο κουμπί,
1: Ναι, έχει ένα τέτοιο.
0: Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 12.30 ώρα. Τώρα προλαβαίνουμε να πάμε. Μετά το μεσημέρι, στη τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους.
1: Μάλιστα.
0: Ανώτερες πηγές. Μ' αρέσουν αυτές οι ανώτερες πηγές. Έχει και κατώτερες πηγές.
1: Είναι τα υπογεύματα.
0: Είναι. Οι πηγές δεν είναι χαμηλά από. Ναι. Τι λέω όλο, βλακίες λέω.
1: Είναι ανάποδα, ρε.
0: Συγχωρέστε
1: με. Στην Ελλάδα είμαστε, είναι ανάποδα οι πηγές.
0: Λοιπόν, οι ανώτερες πηγές λοιπόν που λέγαμε πριν του Υπουργείου Υποδομών.
1: Mm-hmm. Μεταφορών.
0: Όχι, μοσκέτο. Μεταφορές είναι αλλού. Μιλούν για ένα έργο πνοής προορισμένο να αποσυμφορήσει αποφασιστικά τη Δυτική Αττική από τον εφιάλτη της κυκλοφορίας. Μάλλον μιλάει για τον κόμβο Σκαραμαγκά που εκεί όντως πρέπει να γίνει, που είναι και η είσοδος από Πελοπόννησο και για την Αθήνα. Τα ίδια πρόσωπα λέει εξηγούν ότι πρόκειται για να κατασκευαστούν τρεις κόμβοι. Ο κόμβος Σκιστού, θα το ξέρετε τόσο γιατί πάντα Αθήνα δεν μπορεί. Ο κόμβος Ναυπηγείων και ο κόμβος Σκαραμαγκά. Είναι ένα τρίδρομο βρεδοκί. Ενώ την ίδια ώρα ολοκληρώνει τη Δυτική Περιφερειακή, η οποία θα συνδεθεί με τη λεωφόρο Σκιστού και τη λεωφόρο Αθηνών. Άσχετα αυτά, δεν μας ενδιαφέρει, εμείς Καλαμάτα μένουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο περιφερειακό πάνω, είναι πολύ ωραίο δρόμο. Λοιπόν, στο πρωινό καφέ εξάλλου λέει αναμένεται να κλειδώσει και η επόμενη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη που εκτός απροόπτου θα είναι μεθαύριο. Mm-hmm. Τετάρτη. Στην Εύβοια θα πάει.
1: Όχ.
0: Γιατί όχ.
1: Ξέρω εγώ. Κουνάει πολύ εκεί πάνω.
0: Και εσύ όχ.
1: Και αυτοί στην Εύβοια φαντάζομαι πρέπει να κάνουν όχ.
0: Σε κάθε περίπτωση Να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Ξανά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση το πρωθυπουργικό πρόγραμμα περιοδίων αναμένεται ιδιαίτερος πυκνό έως το τέλος Ιουλίου. Εξάλλου λέει τις τελευταίες ημέρες του μήνα προγραμματίζει ακόμη μία άνοδος Κυριάκου στη Θεσσαλονίκη. Παλιό.
1: Εδώ θα έρθει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Καλά.
0: Εδώ ήρθαν αφού έφερε, δεν έστειλε τους διάφορους που ήρθαν εδώ.
1: Στέλνει, ο ίδιος.
0: Θα ξανάρθει, όχι τώρα. Πάμε για... Μπορεί να έρθει για μπάνιο όμως τον Άγουστο, είναι πολύ ωραίο.
1: Ωχ, τσουνάμι.
0: Λοιπόν, είναι υπερκινητικός, λέει ο Πρωθυπουργός, εκπέμπει μηνύματα κλπ. Δεν ξέρουμε που αλλού θα πάει. Αυτά είναι τα στάνταρ που θα πάει. Αλλά θα πάει και αλλού γενικώς. Εντάξει. Αλλά θα πάμε για εκλογές του χρόνου τον Απρίλιο, πότε είπε. Λέει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: όσοι εισηγούνται εκλογές το 27 εκτιμούν
0: ότι
1: όπως και πέρσι ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα ανέβουν σημαντικά μετά την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, δηλαδή μετά το Φεβρουάριο, κατάλαβες. Γι' αυτό του λένε να πάει την άνοιξη του 27 σε εκλογές.
0: Ναι. Και γιατί έχουν άρχισε και βάφουν σπίτια τώρα. Για κάποιο λόγο.
1: Είναι πολλά τα σπίτια. Πρέπει να τα τελειώσουν μέχρι τότε.
0: Εγώ περιμένω και τον Αντώνη λίγο.
1: Αντώνης καθυστερεί.
0: Καλός ή κακός θα διαμορφώσει μια κατάσταση που θα είναι για όλους έτσι λίγο περίεργη.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα εγώ. Έλα ρε Αντώνη, έλα.
1: Έλα να τελειώνουμε, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τι περιμένει ο Αντώνης.
0: Τι
1: περιμένει.
0: Να κάνει το κόμμα να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, το κόμμα εγώ πιστεύω το έχει έτοιμο. Τι περιμένει για να κάνει τον μπαμ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι περιμένει, δεν ξέρω κάτι.
1: Περιμένει τον Γκουλή.
0: Το
1: να
0: κούρι.
1: Πει ότι θα έχουμε εκλογές τότε. Τι περιμένει.
0: Το σίγουρο είναι αυτό ότι ναι, δεν θέλει. Έτσι κι άλλως είναι οργανωμένος ο κύριος Σαμαράς. Από ομάδες και τέτοια. Αν να πούμε και αυτό, ότι μια και μιλάμε πολιτικά, η κυρία Καριστερόνα την έχουμε εδώ κοντά μας, την στην πόλη μας.
1: Έτσι.
0: Την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι θα κατέβει με το επιτελείο της, θα δει το δικό της επιτελείο εδώ, θα κάνουμε μια γενική σύσκεψη με τους εδώ και τους...
1: Αυτό, με όλο το επιτελείο της.
0: Και όλο.
1: Ξέρω εγώ, θα κατέβει...
0: Όλοι μαζί.
1: Θύμισε τραγουδιστή ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κατεβαίνει ο τάδε ή τάδε με το επιτελείο του.
2: Με το
1: συγκροτημά.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, θα τραγουδήσουμε.
0: Είναι σε tour όλοι. Όχι, δεν μόνο η Κυριακά, όλοι. Μόνο που δεν παρουσιάζουν, μάλλον και έργα παρουσιάζουν. Εδώ δεν είναι θεατρικά έργα, είναι ένα έργο παρουσιάζουν. Άμα το δεις έτσι.
1: Να.
0: Η οποία από πληροφορίες που έχω, μάλλον θα επισκεφθεί και το street food, πώς το λένε αυτό.
1: Food festival. Food, αυτό.
0: Που, το οποίο ξεκινάει Παρασκευή.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Παρασκευή, Σαββάτο, κύριο Σάββατο. Θα δει και αυτό. Την Παρασκευή μου φαίνεται έχουμε και την έναρξη του.
1: Ναι, μήπως έρχεται για να πάει να παρακολουθήσει.
0: Οπότε
1: και
0: θα
1: το...
0: έχει. Άκου το αίνο, έχει που να τον πάω στα παιδιά εκεί και το επιτελείο εδώ και το επιτελείο του πάνω και του κάτω και του αυτού. Δύο μεγάλες εκδηλώσεις που μαζεύουν πολύ κόσμο. Και η μία και η άλλη θα έχει. Οπότε.
1: Μάλιστα.
0: Εμφάνιση. Wow. Hollywood.
1: Τι πες τώρα.
0: Συλληπιτήρια, λες στο Μητσοτάκη στο λαό του Κατάρ, γιατί ρε.
1: Ναι, γιατί πέθανε καλέ ο Αλθανή.
0: Ο Πι Χαλιφά Αλθανή.
1: Ναι.
0: Φίλος μου ήταν, πώς...
1: και δεν το μάθες.
0: Πώς πέθανε.
1: Πώς πέθανε.
0: Από το πολύ... ήταν μεγάλος. Τι ήταν ο Σεϊχής.
1: 70...
0: Ο Σεϊχής είναι ο βασιλιάς, ας πούμε, ο πρόεδρος.
1: 74.
0: Ε, νέος ήταν, ρε.
1: Ναι, δεν ήταν μεγάλος, όντως.
0: Αυτοί πεθαίνουν κι αυτοί.
1: Ε.
0: Πεθαίνουν κι αυτοί,
1: ναι.

0: Συλληπιτήρια, Αλθάνη.
1: Είναι ο γιος του τώρα.
0: Ο Μπιν Χαλιβά. Όχι, ο Χαλιφά. Αυτή πάνε νέο, πάει από ο γιος σε πατέρα και τέτοια.
1: Είχε παραιτηθεί όμως, είχε κάνει πίσω, ενώ συνήθως δεν το κάνουν σε αυτές τις χώρες.
0: Ο γιος είχε παραιτηθεί.
1: Ο πατέρας, βρε, για να πάει.
0: Υπέρ του γιου. Υπέρ του γιου.
1: Ναι, συνήθως δεν το κάνουν.
0: Σωστός πατέρας. Λοιπόν.
1: Μας αγαπούσε πάρα πολύ. Επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα και είχε και αυτές τις επενδύσεις.
0: Τι θρήσκευμα έχουν εκεί. Πάνε στον ίδιο παράδεισο με εμάς.
1: Να, για να του πεις καλό παράδεισο.
0: Ναι, θα πιάσει.
1: Τι να σου πω.
0: Τι λέω, χαζά λέω, και αν με κοιτάει όλος. Ξέρω τι λέω, ρε. Okay.
1: Πάντως ήταν 18 χρόνια στην ηγεσία του Κατάρ και εξελίχθηκε σε μία από τις δυνατές οικονομίες, τις πιο δυνατές διεθνώς.
0: Εδώ που τα λέμε είναι, έτσι. Το Κατάρ, το οποίο είναι μια σκατούλα, είναι στο χάρτη.
1: Το τεράστιο πλούτο από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εντάξει.
0: Έτσι,
1: αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, θεός χωρέστον, να πούμε κι εμείς. Τι να πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά του που λέμε. Είναι και λίγο. Είναι αυτός που είχε έρθει και να πω τι είχε έρθει. Ένα μεγάλο σκάφος εδώ. Ε. Αυτά. Πάμε να κάνουμε λίγο ποδήλατο. Με την Ελένη τη Βιτάλη, ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Το ποδήλατο.
1: Έτσι κι αλλιώς ποδήλατο είναι η ζωή μας. Έλα τώρα.
0: Ναι, πάμε ένα ποδήλατο.

0: Λοιπόν, το μικρό ποδήλατο. Τέλεια. Τι ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα.
1: Α, ωραία.
0: Θες να πεις κάτι εσύ.
1: Γι' αυτό έχουμε τόσους ποδηλατόδρομους. Και το ποδήλατο. Το ναι. Μικρό.
0: Είναι από νωρίς, λέει, θα λέγαμε, ξεκίνησε το ζέσταμα. Διαβάζω εδώ ότι ποια είναι αυτή η ελευθερία.
1: Το ζέσταμα.
0: Κάτσετε, για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στο Δήμο Τρυφυλίας. Ανακοίνωση υποψηφιότητα ο κ. Λεβεντάκης από τώρα. Έχουν κάνει 2 χρόνια ακόμα αυτή. Γιατί πας και προλάβει κανένας άλλος. Κάτι φοβάται. Μια ανακοίνωση που έγινε λέει ακριβώς στα μισά της τωρινής αυτοδιοικητικής περίοδου και 2,5 χρόνια πριν από τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το 28. Θα γίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: 2,5 χρόνια που από μόνος του είναι πολύς χρόνος και σίγουρα σαν πολιτικός χρόνος είναι ακόμη περισσότερος, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ενδιάμεσα μεσολαβούν και άλλα πολιτικά γεγονότα όπως είναι οι εθνικές εκλογές που θα γίνουν κανονικά την άνοιξη, αλλά το βλέπω πιο αυτό. Ο κ. Λεβεντάκης λοιπόν γνωστοποίησε την πρόθεσή του, όπως συζητείται αυτό, να αναμένεται να επιταχύνει και τις οποίες και αυτό. Άρα έχουμε έναν υποψήφιο.
1: Ναι.
0: Οπότε να ξεκινήσουμε συνεντεύξεις από τώρα.
1: Δύο χρόνια θα μιλάμε. Δύο χρόνια τι θα λέμε.
0: Επίσης έχουμε μια υποψηφιότητα αν έχει στο Δήμο Μυσίνηση κάποιος.

0: Άρα αποκλείω την Γαλλία. Έχω να επιλέξω τους άλλους. Λοιπόν, αλλά επειδή έχουν πολλά καιρό μπροστά μας, θα σας το πω σε κάνα χρόνο. Άντε, νάμιση. Να αφήσω να δω τους άλλους ποιους ποιοι είναι.
1: Ναι, για να αποφασίσεις που θα πας.
0: Και μετά να αναμετρηθούμε έτσι όλοι μαζί.
1: Έτσι. Να σου πω.
0: Με έχει βαρέσει ο ήλιος στο κεφάλι σου.
1: Και γιατί δεν κατεβαίνεις.
0: Σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω τι λέω.
2: Το
0: μονοσύμβολο. Ευχαριστώ
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί δεν κατεβαίνεις στις άλλες εκλογές εθνικές.
0: Ποιες άλλες.
1: Πιο σύντομα.
0: Άμεσα, δεν προλαβαίνω τώρα. Κάνει και δεν έχω λεφτά.
1: Είχε βρει θέλει... λεφτά.
0: Πώς θα κερνάω τους ψηφοφόρους μου. Δύο μπύρες να κεράσει, έχει φύγει ένα δεκάρικο. Περιμένω να τους απτεύω που θα φτηνίνουν λίγο. Θα πέσουν οι τιμές, οπότε εκεί θα το σκεφτώ. Αν θα προλάβω όμως, πάλι δεν προλάβω. Άρα ακρίβεια, τι μου κάνεις. Δεν πάει, γίνω βουλευτής. Δεν με φτάνουν τα λεφτά.
1: Για να γίνεις βουλευτής ή για να ζήσεις. Κάτσε, περίμενε τώρα.
0: Ακόμα χειρότερο. Λοιπόν. Και για να βγάλουμε κανένα φραγκάκι εδώ μαζί, τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι, πέρασε η ώρα.
1: Ναι, μωρέ, όλο περνάει η ώρα.
0: Του τι έχω πει σήμερα, δεν έχω πει καμιά χοντρό.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Μην πάω και φυλάκι.
1: Όχι, του έχει κάνει δίαιτα.
0: Διαφημίσει, φίλε και φίλοι, για να σοβαρευτούμε και εδώ είμαστε πάλι. Ξέρετε το επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, μόνο στι διαφημίσει είμαστε σοβαροί εμεί.
0: Ναι, πάμε.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καταρχήν να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, η οποία είναι μόνιμα και σταθερά έτσι καρφωμένη στα ακουστικά της, να μας ακούει. Μας δίνετε κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελισάβετ. Είμαστε και σοβαροί άνθρωποι εδώ πέρα από την πλάκα που κάνουμε.

0: έτσι, αυτό είναι κυρίως. Αλλά αυτά που λέμε έτσι πρέπει να τα λέμε για να περνάνε και πιο ήρεμα στον κόσμο, σε εσάς που μας ακούτε. Λοιπόν, πάνω σε 9,5 το είπα και σήμερα παραμιλάω και λέω διάφορα.
1: Δεν πειράζει καλέ, δεν είδες, έχω αφήσει ελεύθερο.
0: Η ζέστη. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα που μέσα έχει αφήσει ελεύθερους, Κώστας Δελιγιάννης, σκλαβωμένος δηλαδή. Και ο κονσολιέρης μας που ζει στον κόσμο του.
1: Έτσι, μείνε στον κόσμο του.
0: Του χασμουριτού και της ευτυχίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταία. Αυτό είναι το... Αυτό έτσι γελάει. Δεν χασμουριέται τώρα. Αν και δεν είναι διαφορά, τα ίδια πράγματα. Είτε γελάει, είτε χασμουριέται. Λοιπόν, συγγνώμη, ας με συγχωρήσετε, γιατί είμαστε σοβαροί, είπαμε.
1: Πάνω απ' όλα είπαμε, δεν το ξεχνάμε.
0: Και πάνω σε ερώτητά μας, τι κάνουμε τώρα, προτείνουμε φαγητά, προτείνουμε αυτό, προτείνουμε άστρα, το μέλλον μας.
1: Μόνο τώρα είμαστε σοβαροί. Πλάκα-πλάκα.
0: Ναι, εσύ δεν έχεις βρει τίποτα ακόμα.
1: Τι λες καλέ.
0: Α, έχεις βρει.
1: Εγώ.
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον ποιοτικό εκεί, το φίλο μου, ο οποίος είναι ωραίος. Μ' αρέσει.
2: Μακαρόνια με κιμά, τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Ναι.
2: Αντζέμ πιλάφι, τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Γαρίδες από λέμονο,
2: πιο έκλεκτο.
3: Μπαρμπούνια τηγανιτά,
2: πιο έκλεκτο.
3: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
3: Παρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εσείς είστε εκλεκτοί, γι' αυτό μας ακούτε έτσι.
1: Ναι.
0: Για μας είστε εκλεκτοί. Λοιπόν, τι λέγαμε, πάμε προτείνω, αντίκρι.
1: Μην πάμε, Κώστα, σήμερα, Δευτέρα.
0: Όχι, ο Κώστα, ναι, σήμερα δεν είναι. Αλλά παρόλα αυτά, άμα γουστάρετε σκιές και αταπομουργές, πηγαίνετε και αράξτε, τραπεζάκια έχει, καρεκλίτσες έχει. Άντε, πάρτε ένα κουτάκι βίρα και...
1: Πάμε, αντίκρι.
0: Χαζέτε. Πάμε, αντίκρι από πού, από το...
1: Από το νοσοκομείο.
0: Το οποίο θα γεμίσει γιατρούς, λέει, με βάση το Σπύρο, ναι, έχει κάνει. Περιμένουμε.
1: Συγκινήθηκα τώρα. Δεν μπορώ να πω τι έχει το αντίκρι. Τόσο πολύ συγκινήθηκα.
0: Έχει πάει στο αντίκρι.
1: Ναι, έχω πάει. Στο πάει.
0: Ο Σπυρίδωνας πήγε που είχε έρθει την άλλη φορά.
1: Ξέρω. Δεν το
0: χωρίζω. Έχει αγκινάρες με αυγά.
1: Ναι, αγκινάρες με αυγά. Ωραία.
0: Δεν έχω φάει αγκινάρες με αυγά. Είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω μάθει ότι η αγκινάρα έχει περίεργες εκτονώσεις στο έντερο.
1: Εντάξει. Γιατί οι γίγαντες του εκλεκτού του φίλου εκεί δεν έχουν.
0: Άλλο, και είναι εκλεκτές αυτές, λέγονται οι εκλεκτές πορδίτσες. Γιατί και. Γελάει και άλλο. Εδώ κάνουμε κουβέντα.
1: Είναι κολλητικό. Λοιπόν, είναι μεταδοτικό.
0: Έλα, έχουμε μείνει στο αντίκρι.
1: Αμά, ναι.
0: Μετά τις αγκινάρες με τα αυγά.
1: Με αυγά. Έχει κοτομπιφτέκια, σουτζουκάκια σμυρνέικα, μπριάμ, μπιφτέκι μοσχαρίσο, χοιρινό φούρνου και τη μανιάτικη τη μακαρονάδα. Τη
0: αυτή έμεινε τελικά, έχει κάθε μία. Μάλλον
1: ναι.
0: Πήγε, προχώρησε.
1: Προφανώς. Έχει τη ώρα, έχει διάφορα εκεί και ορεκτικά, κολοκυθάκια, μελιτζάνα στην Ελλάδα.
0: Κοντά είναι το νοσοκομείο μας.
1: Και άμα δεν θέλετε τον μπριάμ που έχει στο αντίκρι, μπορείτε.
0: Πού πάμε, δεν κάτσε να το συνάδελφο.
1: Θα
0: ακούσουμε τον συνάδελφο.

0: κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά αρκεμπά. Κούλα Μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Αυτό το Κυριάκο θέλω να το γνωρίσω.
2: Να πας να γνωρίσεις το καλόπεδο το Δημήτρη, που έχει ένα ωραίο μπριάμ μελοκάνικο.
1: Ο Δημήτρης ή η Κούλα.
2: Μαζί είναι.
1: Α, μαζί είναι.
2: Έλα.
1: Μπριάμ λουκάνικο, από πού το λουκάνικο.
2: Α, δεν ξέρω, δεν έχω πάρει πληροφορίες.
1: Λουκάνικο, ωραίο είναι. Μπριάμ λουκάνικο. Το μπριάμ είναι αυτό που έχει διάφορα.
2: Κολοκυθάκι, παντοτέ.
1: Λαχανικά, ναι. Μελιζανίτσες, κολοκυθάκια, όλο αυτό.
2: Και,
1: α, και χτυπάει και το λουκανικάκι να πάρει τη λίπανση του λουκανικού.
2: Και έχει και όλα τα υπόλοιπα, τα γνωστά. Τα κεφτεδάκια, τα τυροκροκέτες, κολοκυθοκεφτέδες, τα κλαμπ, σάντουιτς, τα μπέργκερ, την πίτσα το βράδυ, τη βαρκούλα της Κούλας, να πάει να ταξιδέψει με τη βαρκούλα της Κούλας. Μην ξεχάσετε όμως, να πάει να πιείτε και ένα καφεδάκι δίπλα εκεί στο
1: περιοχή.
2: Όχι, έχει βαρκούλα μόνο. Τη θάλασσα θα τη φτιάξουμε. Θα τη φέρουμε προεκλογικά. Καλά, περίμενε.
1: Ο δήμαρχος σας έταξε θάλασσα.
2: Δεν μας έταξε θάλασσα, αλλά ένας φίλος χτες το βράδυ.
1: Είπε θα φέρει.
2: Έλεγε ότι περιμένει. Δεν πάει, λέει, για μπάνιο. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα, εγώ. Περιμένει να έρθει η θάλασσα λίγο πιο πριν το σπίτι του για να κάθεται από πάνω, να ψαρεύει και να βαράει και βουτιές. Έτσι μου είπε χθες το βράδυ.
1: Ήταν καλά ο φίλος.
2: Μια χαρά ήταν.
1: Συγγνώμη,
2: καλημέρα. Άνθρωπος που κάνει παρέα με μένα δεν είναι καλά, δεν κατάλαβα.
1: Καλημέρα, περίμενε φίλε, περίμενε.
2: Λοιπόν,
1: έχει πάρει μπετονιά και είναι έτοιμος, λέει.
2: Προφανώς.
1: Ωραία, πάμε.
2: Και πού έχω μείνει στον Περικλή, στο The Drop. Με τον καφέ. Μπορείτε να ψαρέψετε και κανένα ωραιότατο κρουασάν εκεί στον Περικλή, γιατί δεν έχω πει για τα κρουασάν.
1: Η θάλασσα της Εύας έχει κρουασάν και ψαρεύεται και κρουασάν.
2: Εννοείται. Τι μας πέρασε.
1: Τι κάνει.
2: Δήμο Μεσίνης.
1: Δήμο Μεσίνης.
2: Ναι, αλλά είμαστε αυτόνομοι εμείς. Τι θέλεις τώρα. Εκεί πέρα είναι.
1: Αυτό είναι ο κράτος.
2: Εκεί είναι Εύα. Θα βγάλουμε και νόμισμα δικό μας. Και να πάτε και στο Σπύρο. Ξέρεις.
1: Η Εύα έχει σχέση με τον Αδάμ, συγγνώμη.
2: Όχι, με τον Αδάμ δεν έχει. Έχει με το Αδάμι. Που είναι
1: ένα
2: χωριό
1: στο
2: Ναύπλιο. Και κακός που δεν τον έχουμε κάνει αδελφοποίηση.
1: Τι είναι.
2: Όχι, στο Άργος. Είναι ένα χωριό το οποίο λέγεται Αδάμι. Και έπρεπε τόσα χρόνια να έχουμε κάνει κάτι.
1: Ωραία πρόταση. Στον κύριο.
2: Στον κύριο Καλύβα, τον πρόεδρο, να τον φροντίσει.
1: Μπράβο. Κύριε Καλύβα, και είναι... ο Καλύβα δεν είναι πρόεδρο και των προέδρων.
2: Είναι, όχι, είναι όχι γραμματέα.
1: Ποιο ήταν γραμματέα.
2: Του επικοινωνιακού είναι. Ο Γρηγόρη είναι πρόεδρο.
1: Α, ο Γρηγόρη, και κάπου ναι.
2: Τέλο πάντων, πηγαίνετε και στη Ζωή εκεί στην ταβέρνα στην πλατεία. Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα, Ζωή. Να φάτε κανένα κοτοπουλάκι, κανένα μπιφτεκάκι το βράδυ, μια χαρά. Περνάμε ωραία στο χωριό μου πάντω να
1: ξέρετε. Και ψωμάκι πάμε από το.
2: Ψωμάκι.
1: Δηλαδή θα γυρίσουμε όλη τη Μεσσηνία για να φάμε ψωμιά, να πάμε από εκεί, να πάμε από εδώ. Βενζίνη, πες θα τη βάλει.
2: Α, να πάρετε ποδήλατο. Το ποδήλατο του τραγουδιού. Δεν κατάλαβα. Πάρτε ένα ποδήλατο, θα γυμναστείτε κιόλα.
1: Λίγο, λοιπόν. Εντάξει, ολοκληρώσαμε με τις προτάσεις.
2: Ίσα-ίσα θα φάτε, θα πάρετε δυνάμεις και μετά θα το κάψετε.
1: Εγώ έχω μια πιο ελαφριά συνταγή, έτσι να σας προτείνω, έτσι.
2: Τι έχεις.
1: Γιατί όχι.
2: Γαρδούμπα.
1: Όχι, όχι. Είναι μια πιο κοινή και αυτό. Κρέμα καραμελέ.
2: Α, δεν θα φάμε. Φαΐ.
1: Για μετά.
2: Καλά.
1: Μετά, χτυπάει μια κρεμούλα καραμέλα.
2: Πώς σου ήρθε.
1: Η συνταγή, γιατί ειδικά διάβασα τι έχουν και λέω πήξαμε. Βάζω βάει γίγαντες. Η συνταγή λέει της νοσταλικής γεύσης που μας μεγάλωσε. Και έχει δίκιο αυτό ο καλλιτέχνης εδώ, φωτογράφει, γιατί τα διαβάζω αυτό. Από τη δημοτικότητα και τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, η κρέμα καραμελέ έχει καταφέρει να κρατήσει μια νοσταλγική θέση στις καρδιές μας και ιδιαίτερα στις κοιλιές μας. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Έχω να φάω κρέμα καραμελέ.
2: Ένα φτιάξεις.
1: Έχουν βγει και σε τέτοια.
2: Έτοιμα,
1: έχουν...
2: ναι.
1: Αλλά άλλο να είναι να το έχει φτιάξει η μαμά.
2: Φτιάξετε.
1: Η μαμά σου, ξέρω. Για πάμε. 140 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 200 ml νερό για την καραμέλα. Για την κρέμα, 450 ml γάλα φρέσκο, 50 ml κρέμα γάλακτος, 4% λιπαρά λέει εδώ, κάποιο λόγο θα έχει, 70 γραμμάρια ζάχαρη, την άλλη την άσπρη, ναι. Όχι άχνη.
2: Άχνη,
1: κρυσταλλική.
2: Τι, κρυσταλλική, τι,
1: αλλά λευκή όμως.
2: Γιατί η πρώτη
1: κρυσταλλική είναι μαύρη μου.
2: Όχι καλέ.
1: Α, ίδια
3: είναι.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα χαλάμε στις ζάχαρες. Ζάχαρη να είναι. Τρία αυγά ολόκληρα και ένα κρόκο.
2: Μάλιστα.
1: Το άλλο το κάνεις.
2: Κάντο μελέτα.
1: Ο ένας μένει ο κρόκος, το ασπράδι του, το πετάς. Το βάζεις στα τρία αυγά ολόκληρα. Ένα κουτάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας.
2: Wow.
1: Έτσι, για πάμε πώς θα τη φτιάξουμε. Απλή είναι από ό,τι κατάλαβα.
2: Να τη φτιάξεις. Επιμένω.
1: Βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη σε κατσαρόλα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει ένα χρυσαφή χρώμα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και μοιράζουμε την καραμέλα σε 6 αντικολλητικά φαρφορμάκια. Αυτά τα βέβαια. Περιμένουμε 2 λεπτά και περιστρέφουμε τα φορμάκια, έτσι, με βλέπετε. Έτσι,
2: ναι, σε βλέπουν τώρα.
1: Ώστε να καλυφθούν και τα τυχώματα. Να... Γιατί γελάτε, ρε παιδιά.
2: Δεν ακούς πως γελάει.
1: Έδειξα στον κόσμο πως θα κάνουν.
2: Ξέρεις, θα ανοίξει κάμερα.
1: Ξέρουν. Μ' ακούνε και ξέρουν τι θα κάνουν. Αφήνουμε να κρυώσει και τα για να σταθεροποιηθεί, πως τώρα είναι η καραμέλα. Να κάνει έτσι μια κρούστα, ας πούμε. Βράζουμε το γάλα με την κρέμα γαλάκτος μέχρι να αρχίσει να φουσκώνει. Και το κατεβάζουμε τη φωτιά, φουσκώσει. Αφήνουμε να γίνει χλιαρό. Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά που είχαμε πει με τη ζάχαρη, την υπόλοιπη ζάχαρη εκεί. Προσθέτουμε τη βανίλια και στη συνέχεια ενώνουμε το μείγμα με το γάλα, ανεκατεύοντας καλά. Περνάμε το μείγμα από σίτα ή τουρπάνι και το μοιράζουμε στα φορμάκια. Για να μην έχει κομπάκια από το γάλα και
2: ναι. Ανοίγεις την μπαλκονόπορτα και το περνάς από εκεί.
1: Έχει σίτα στην μπαλκονόπορτα και αυτό κάνεις. Φαντάζομαι ότι θα είναι μπαλκονόπορτα σου. Παναγία μου.
2: Δεν φτιάχνω κρέμα καραμελέ.
1: Το τοποθετούμε. Έλα, θα με κάνει και γελάω κι εγώ. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Τοποθετούμε τα φορμάκια σε ταψί και γεμίζουμε.

0: με το ταψί με νερό μέχρι τη μέση. Ή λίγο παραπάνω από το ύψος των σκευών.
1: Ναι, ναι. Λίγο παραπάνω από το ύψος δεν γίνεται.
0: Θα πνιγούν αυτό, λέει.
1: Λίγο πιο κάτω.
2: Λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, αυτό εννοεί. Μάλλον έχει κάνει λάθος, γιατί δεν λέει πνιγμένη κρέμα καραμέλα, λέει απλή κρέμα καραμέλα. Μπορεί να έχει και πνιγμένη κρέμα καραμέλα. Γι' αυτό τα βάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα.
1: Έλα, έλα πια. Άντε.
0: Ψήνουμε λοιπόν όλο αυτό το πραγματάκι που έχουμε κάνει λίγο πιο κάτω το νερό, όντως παιδιά, το καταλαβαίνετε. Ψήνουμε σε προθερμανμένο φούρνο 130-140 βαθμούς. Να, πολύ δυνατή φωτιά. Για μια ώρα, τόσο πολύ θέλει.
1: Πω!
0: Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν καλά για 1-2 ώρες προτού σερβίρουμε. Κάτσε ρε παιδιά. 1 και 2, 3 ώρες. Έχω μια πρόταση. Πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Λίγο τώρα θα σηγήσεις. Σκέψου το ρεύμα που θέλεις τώρα για να το ψήνεις τόση ώρα.
0: Και μπορεί να το φας και μέσα στο σούπερ μάρκετ και να αφήσεις το κουτάκι. Έτσι δεν είναι.
2: Στο ταμείο.
0: Ποιο ταμείο?
1: Το κουτάκι.
0: Εκεί που κοιτάς παίρνεις 2 αυτά και ένα δοκιμάζεις. Με ένα δοκιμάζεις τι παίρνεις.
1: Ναι, και αν δεν σ' αρέσει, παίρνεις μια κουταλιά, το δοκιμάζεις και αν δεν σ' αρέσει, θα αφήνεις πίσω.
0: Έλα, μην σας βάζω ιδέες, εντάξει. Okay, αυτά.
1: Θα σε κυνηγάνε από τα σούπερ μάρκετ.
0: Μην το κάνετε, παιδιά, στο σούπερ μάρκετ, γιατί ναι, θα έρθουν και άλλοι να σας πιάσουν. Λοιπόν, αυτά τα ωραία και τα αυτά. Ωραίο γλυκάκι είναι παράλληλα αυτά. Μου θυμίζει και τα νιάτα μου, ναι. Ναι. Τραγούδι, τι έχουμε χρόνο? Δεν έχουμε χρόνο. Βάλε τι. Έχουμε χρόνο. Βάλε τραγούδι. Ποιο είναι? Βουνό βλέπω εκεί.
3: Έλα.
0: Τι έλα. Πού να έρθω?
3: Έλα να.
0: Άμα του λαζαμάνι αυτήν καλή μου αρέσει. Έλα να. Έλα ναι. Ακού τι λέει.

0: Έλα, κρυός.
1: Εδώ είμαστε, όπως καταλάβατε, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Θα πω απλά κρυός. Τι έχουμε σήμερα?
2: Εβδομάδα.
1: Δευτέρα. Κρυός.
2: Λοιπόν, η εβδομάδα σε βρίσκει αποφασισμένο να δράσεις πιο δυναμικά και να ξεκαθαρίσεις εκκρεμότητες. Επαγγελματικά, μια συζήτηση ή πρόταση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές, αρκεί να εξετάσεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Στα οικονομικά, χρειάζεται μέτρο και αποφυγή παρορμητικών κινήσεων. Οι σχέσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και ίσως χρειαστεί να εκφράσεις ξεκάθαρα τις ανάγκες σου. Μην αφήσεις τον εγωισμό να δημιουργήσει αποστάσεις. Προς το τέλος της εβδομάδας η διάθεσή σου βελτιώνεται και μια ευχάριστη εξέλιξη σε ένα προσωπικό ή δημιουργικό σου σχέδιο ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου.
1: Νομίζω καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι, αλλά πρέπει να περιμένουμε τέλος της εβδομάδας.
1: Τι να κάνουμε, αφού έτσι λέει ο Δίαρχος, ο Ερμής, αυτός.
2: Πάμε,
1: Ταύρος.
2: Η ανάγκη σου για μεγαλύτερη ασφάλεια σε οδηγεί σε ουσιαστικές αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά, την εργασία και τις προσωπικές σου σχέσεις. Μην απογοητευτείς από τυχόν καθυστερήσεις, καθώς σου δίνουν το χρόνο να διορθώσεις λεπτομέρειες και να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Στα αισθηματικά, παλιά συναισθήματα ή μια γνωριμία από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Απόφυγε να επαναλάβεις συμπεριφορές που δεν σε βοήθησαν. Η δημιουργικότητα και η πρακτική σκέψη σου προσφέρουν λύσεις. Μια οικονομική ή επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να εξελιχθεί θετικά αν κινηθείς με υπομονή.
1: Αχα. Καλό νιος. Ναι. Γενικά ήταν καλό νιος. Ναι. Δίδυμη.
2: Η εβδομάδα που έρχεται φέρνει αυξημένη κινητικότητα, νέες ιδέες και σημαντικές συζητήσεις. Θα διαθέτεις περισσότερη ενέργεια για να προωθήσεις σχέδια, να διεκδικήσεις στόχους και να ξεπεράσεις καθυστερήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποφύγεις την ανυπομονησία και τις βιαστικές αντιδράσεις. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ή να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τι πραγματικά επιθυμείς. Τα οικογενειακά ζητήματα απαιτούν περισσότερη κατανόηση. Στον επαγγελματικό τομέα, μια νέα πρόταση ή συνεργασία ενδέχεται να αποδειχθεί ενδιαφέρουσα. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια απρόσμενη εξέλιξη θα σε βοηθήσει να δεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Μέχρι στιγμής, στο τέλος της εβδομάδας θα συμβούν και ναι, στα τρία που είπε στα ζώδια. Καρκίνος.
2: Αυτή τη βδομάδα καλείσαι να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη ηρεμία και να φουγκραστείς τη διαίσθησή σου πριν λάβεις σημαντικές αποφάσεις. Ενδέχεται να αποκαλυφθούν παρασκηνιακές καταστάσεις ή πληροφορίες οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα ένα πρόσωπο ή μία υπόθεση. Στα επαγγελματικά είναι απαραίτητη η υπομονή και η αποφυγή συγκρούσεων. Τα οικονομικά μπορούν να βελτιωθούν με σωστή διαχείριση και πρακτικές επιλογές. Όχι, όχι. Περίμενε. Στις σχέσεις αναζητάς μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια και ουσιαστική επικοινωνία. Μια συζήτηση με αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Αφιέρωσε χρόνο στην ξεκούραση και μην αναλαμβάνεις περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς να διαχειριστείς.
1: Λέων.
2: Και δεν έχει τέλος εβδομάδας όπως είδες.
1: Αυτή είναι, ναι, πάει μέχρι.
2: Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Λέοντας.
2: Η κοινωνική ζωή, οι φιλίες και οι μελλοντικοί σου στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Αυτά που λέγαμε εδώ για τις εκλογές. Μπορείς να δημιουργήσεις νέες επαφές, να ενισχύσεις σημαντικές συνεργασίες και να προωθήσεις ένα σχέδιο που χρειάζεται υποστήριξη. Επαγγελματικά, η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθούν να ξεχωρίσεις. Στα αισθηματικά, χρειάζεται να αποφύγεις παιχνίδια δύναμης ή υπερβολικές απαιτήσεις. Μία σχέση μπορεί να περάσει σε βαθύτερο επίπεδο μέσα από ειλικρινή επικοινωνία.
1: Σωστά.
2: Τα οικονομικά απαιτούν καλύτερη οργάνωση.
1: Όπα, συγγνώμη.
2: Προς το τέλος εβδομάδας.
1: Ναι. Ανάτο.
2: Μια ευχάριστη συνάντηση ή πρόταση ανανεώνει την αισιοδοξία σου και σε βοηθά να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα. Τέλος εβδομάδας. Κύριε Δελιγιάννη, σας βλέπω υποψήφιο.
1: Σιωπή. Παρθένος.
2: Παρότι οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις αυξάνονται, έχεις την ευκαιρία να αναδείξεις τις ικανότητές σου και να σημειώσεις σημαντική πρόοδο. Με σωστή οργάνωση και επιμονή θα καταφέρεις να ξεπεράσεις τυχόν καθυστερήσεις και να ολοκληρώσεις σημαντικές εργασίες. Στον αισθηματικό τομέα είναι σημαντικό να αφήσεις πίσω τις ανασφάλειες και να εκφράσεις πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σου. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου ενισχύει τη γοητεία, την κοινωνικότητα και την επιθυμία για προσωπική ανανέωση.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα, μια νέα γνωριμία ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Και εδώ νέα γνωριμία. Κάποιο άλλο είχε νέα γνωριμία.
2: Όχι, είχε μια παλιά.
1: Ο Ταύρος.
2: Ναι. Στα οικονομικά, απέφυγε τις περιττές αγορές και αξιοποίησε δημιουργικά μια ιδέα που θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδά σου.
1: Ωραία. Ζυγός.
2: Αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να διευρύνεις τους οριζοντές σου και να δεις καταστάσεις από μια διαφορετική οπτική. Νέα σχέδια, επαφές ή μετακινήσεις μπορούν να ανανεώσουν την καθημερινότητά σου.
1: Ωραία.
2: Στα επαγγελματικά, μια πρόταση χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση πριν δεσμευτείς. Οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και μπορεί να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά περιμένεις από έναν άνθρωπο. Απόφυγε να επιστρέψεις σε καταστάσεις που έχουν ήδη φανεί ότι δεν σε καλύπτουν.
1: Ναι,
2: οικονομικά χρειάζεται μέτρο. Μια συζήτηση ή γνωριμία προς το τέλος της εβδομάδας μπορεί να σου προσφέρει έμπνευση και να ανοίξει ένα νέο δρόμο.
1: Η Καριστιανού τι ζώδιο είναι?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει, θα το ψάξω.
1: Σκορπιός. Όχι, δεν είναι Σκορπιός. Σκορπιός έχουμε.
2: Βαθύτερα συναισθήματα οικονομικές την κόβω για Ταύρο. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί και Λέων.
1: Λες να είναι Ταύρος.
2: Μπορεί και όχι. Βαθύτερα συναισθήματα οικονομικές μπορεί και υδροχός. Οικονομικές υποχρεώσεις και σημαντικές ανταπόλες. Τα ζώδια θα το πετύχω.
1: Για κάποιο θα είναι.
2: Ναι. Και σημαντικές σχέσεις απαιτούν την προσοχή σου. Η εβδομάδα σε βοηθά να αντιμετωπίσεις ζητήματα που απέφευγες και να πάρεις αποφάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στα οικονομικά μπορείς να διευθετήσεις μια εκκρεμότητα ή να οργανώσεις καλύτερα κοινές υποχρεώσεις. Είναι εγώ καιρός.
1: Τι,
2: εγώ καιρός. Στα οικονομικά, εγώ καιρός.
1: Εγώ καιρός.
2: Στα οικονομικά μπορείς να διευθετήσεις μια εκκρεμότητα ή να οργανώσεις καλύτερα κοινές υποχρεώσεις. Οι προσωπικές σχέσεις χρειάζονται ειλικρίνεια και αποφυγή παιχνιδιών ελέγχου. Μια φιλία ή συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και να σου προσφέρει σημαντική βοήθεια.
1: Κάτσε, είμαστε, πού είμαστε?
2: Είμαστε στο Σκορπιό.
1: Είπα Σκορπιό.
2: Επαγγελματικά είπες.
1: Το είπε μόνη σου.
2: Είπα. Όχι, το είπες εσύ. Επαγγελματικά, όχι, ρε, ναι, καλέ, το είπες. Επαγγελματικά η στρατηγική. Επαγγελματικά, Σκορπιέ, η στρατηγική σκέψη σου αποδίδει. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια αποκάλυψη σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις πραγματικές προθέσεις ενός προσώπου.
1: Ναι. Α, το ξώτης. Το ατόπα.
2: Ναι. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι στο επίκεντρο, καλώντας σε να βρεις μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Μια σημαντική συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις και να οδηγήσει σε ουσιαστικές αποφάσεις. Επαγγελματικά, η Αφροδίτη στον τομέα της καριέρας ενισχύει τη δημόσια εικόνα σου και ευνοεί σημαντικές επαφές. Ωστόσο, απόφυγε τις υπερβολικές υποσχέσεις. Στα αισθηματικά, μια σχέση μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Η εβδομάδα κλείνει με περισσότερη αισιοδοξία και μια ευκαιρία να προωθήσεις ένα σημαντικό προσωπικό στόχο.
1: Εγώ κεράς.
2: Οι υποχρεώσεις σου αυξάνονται. Ναι. Γι' αυτό θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα.
1: Εδώ μέσα.
2: Και είναι 7 Ιανουαρίου.
1: Τι 7 Ιανουαρίου?
2: Που είναι γεννημένες δύο φίλες μου. Η Καριστιανού δεν είναι φίλη μου. Οι υποχρεώσεις σου αυξάνονται και αυτό θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο και την ενέργειά σου.
1: Ναι.
2: Αυτή η εβδομάδα προσφέρει ευκαιρίες για να βελτιώσεις τις συνθήκες εργασίας σου και να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες που σε πίεζαν. Σε πίεζαν.
1: Οι εκκρεμότητες, ναι. Οι εκκρεμότητες πάντα πιέζουν.
2: Μην επιτρέψεις την ανάγκη σου για έλεγχο να δημιουργήσει εντάσεις με συνεργάτες ή αγαπημένα πρόσωπα. Στα αισθηματικά, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να ανανεώσει μια σχέση. Ευνοούνται οι συζητήσεις, οι νέες γνώσεις και τα σχέδια που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Οικονομικά, κινήσου συντηρητικά.
1: Ναι.
2: Μια πληροφορία ή πρόταση μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για τις επόμενες επαγγελματικές σου κινήσεις.
1: Υδροχός.
2: Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη για αυθεντική έκφραση του εαυτού σου βρίσκονται στο προσκήνιο. Η εβδομάδα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή να ανανεώσει το πάθος σε μια υπάρχουσα σχέση. Παράλληλα, οικονομικές υποχρεώσεις ή κοινά συμφέροντα απαιτούν προσεκτική διαχείριση. Απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις και ασαφείς συμφωνίες. Επαγγελματικά, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να προσελκύσει θετική προσοχή. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται όταν ακολουθείς όσα πραγματικά σε εκφράζουν. Προς το τέλος της εβδομάδας, μια συζήτηση μπορεί να θεραπεύσει μια παλιά συναισθηματική ανασφάλεια.
1: Καλό ήταν, εντάξει.
2: Ναι.
1: Και τελειώνουμε με ήχθης.
2: Η οικογένεια, το σπίτι και οι προσωπικές σου ανάγκες απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Αυτή η εβδομάδα ενδέχεται να φέρει εξελίξεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν να αποκαταστήσεις ισορροπίες και να επιλύσεις μια παλιά εκκρεμότητα. Στις σχέσεις, η Αφροδίτη απέναντι από το ζώδιό σου δημιουργεί ευκαιρίες για συμφιλίωση, νέες συνεργασίες και μεγαλύτερη συναισθηματική εγκύτητα. Μην εξειδανικεύεις ανθρώπους ή καταστάσεις και άκουσε προσεκτικά όσα σου δείχνουν οι πράξεις των άλλων. Επαγγελματικά χρειάζεται υπομονή και σωστή οργάνωση. Μια ειλικρινή συζήτηση ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική, βοηθώντας σε να λάβεις μια σημαντική απόφαση. Αυτά από μένα, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Να πάτε στο καλό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος και τη σημερινή μας παρέλαση. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά και θα τελειώσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι.
2: Τι Βοσπορίτησα από το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο, αφιερωμένο στην παρέα χτεσινοβραδινή.
1: Έχουν
2: στη Γωγό, στο Μιχάλη.
1: Βάλτε φωτιά στο χωρισμό, ρε παιδιά. Όλοι χωρισμό. Αφού έτσι λέει. Ναι. Μα έχει το Δουλόπουλο.
2: Βοσπορίτησα.
1: Πώς?
2: Βοσπορίτησα.
1: Τι βοσπορίτησα.
2: Θα ακούσεις.
1: Α.
2: Δεν τέριαζε μετά αυτά που έχεις βάλει, γι' αυτό το πάμε τώρα στο τέλος.
1: Καλά, εντάξει, okay. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, έτσι, δικό σας και ραντεβού την Τετάρτη.
2: Τετάρτη,
1: ναι. Έτσι όπως το έπρεπε να δεν μ' άρεσε, αλλά τέλος πάντων.
2: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, ναι. Γεια χαρά.
2: Γεια.
1: Γεια σας.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.

0: επιχειρήσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52.
4: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 2722025487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721096828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721028741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς.

0: Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
1: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
3: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσημιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμβρισμού της Μάρφιν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούς οι φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ευδάπης έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑ θα αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
3: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
8: Μόνο στο Τόπερ.
7: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
8: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργκα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς το Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Γιάννη Ξίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon 2 διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Ευχαριστώ, Θεός κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι, τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύμφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύμφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς το Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Γιάννη Ξίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιόνο, νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
4: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
13: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
14: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
13: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
14: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα, στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards.

0: 2021 Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος.
0: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
0: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
0: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε κρίσιμη κατάσταση, τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή. Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη των Τεμπών με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την αρχή για τις φημολογούμενες μαζικές παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνταχθεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η Αθήνα προετοιμάζει την είσοδό της στο κλειστό πρόγραμμα F-35, η Άγκυρα δίνει τη δική της μάχη για να ξεπεράσει το εμπόδιο που την απομάκρυνε από το αμερικανικό μαχητικό, τους ρωσικούς S-400. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.505 μονάδες. Παρά τις υποτιθέμενες κυρώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 26 σημειώθηκε ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Στη Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
5: Έχει Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.

0: Νησιωτιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
1: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM.

0: είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι η μονομάχη των ημιτελικών με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινό-μαυρών Μπάρναμπας Βάργα, πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μια κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφαλιά.

0: Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
6: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή, Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμβρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
5: Νυχτερινή Περίπολος με τον

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή,

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
3: Που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
8: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
7: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
8: Ε, όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
7: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
9: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί.

Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Και έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

ότι η φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι η μονομάχη των ημιτελικών με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινό-μαύρων Μπάρναμπας Βάργκα, πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μία κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής, θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοιτάς,

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κρας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Φέρε τον έλεγχο να συμβάλλει.
3: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
4: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο.
1: Απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά.
0: Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Και πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για τις επιλογές σας και τις αφιερώσεις σας πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Να αφιερώσουμε και τα τραγούδια και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Φίλαρα και κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.

Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι εκτός προγράμματος. Θα ακούσουμε ένα νέο τραγούδι, φυσικά όπως λέω εκτός προγράμματος. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον συντοπίτη μας, τον Παναγιώτη τον Μπουραντώνη. Ένα υπέροχο νέο τραγούδι που έχει τίτλο «Αγάπη σε εκδίκηση». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να το μοιραστώ μαζί σας, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας. Ο Γιώργος ο Καλόκαρδος μαζί σας για άλλο ένα βράδυ με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φάση Κομιλιά, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από την Χαρούλα την Λαμπράκη, «Τα καλά όλου του κόσμου». Θα το αφιερώσει για τον Λάμπρο, για την Γιώτα και για την Λίζα από την Αθήνα, όπως επίσης και στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της. Το τραγούδι που ακούγεται, αυτό είναι, μάλιστα, ναι, «Τα καλά όλου του κόσμου». Το έχω τραγούδι, Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα, στον Γιώργο και στην παρέα σας, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Όπως κάθε Δευτέρα, πρώτα απ' όλα δεν είπαμε καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Κάθε Δευτέρα λοιπόν, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945 31 49 00, για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει στη γυναίκα του και στον εαυτό του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αριστίδη, την καλησπέρα μου και στην Καλλίδωνα Ηλίας, και ακούμε από τον Εστέλιο Κατατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Σαν απόκληρος γυρίζω». Το ακούμε λοιπόν.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Από ό,τι βλέπω, αρκετά τα τραγούδια. Πολλά είναι τα τραγούδια, πολλά είναι τα τραγούδια που με έχετε ζητήσει, πολλά είναι τα τηλεφωνήματα. Γίνεται χαμός κυρίου, να δούμε πώς θα καταφέρουμε, παιδιά, και σήμερα. Πάμε λοιπόν εδώ να συνεχίσουμε και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Θεανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στους γονείς της, την Κούλα και τον Γιώργο Τσακμάκη από την Φασκομιλιά Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη Περπινιάδη με τίτλο «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Το δίνω το τραγούδι και την καλησπέρα μου και στην Θεανό, στο Περιστέρι στην Αθήνα.

μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ρούλα από τους Γαργαλιάνους Μεσημείας. Την καλησπέρα μου, Ρούλα, και σε σένα, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Γιάννη τον Ντουνιά το τραγούδι που έχει τίτλο «Να σε ζηλεύουν πιο καλά». Μάλιστα, το έχω ετοιμάσει το τραγούδι. Θα το αφιερώσει για έναν ακροατή, μου λέει, όπως επίσης και στον Παλμό. Το δίνω, Ρούλα, με την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Ξαναγίνομαι λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το Αστέρι της Φασκομιλιάς, από τη Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για όλη την παρέα του και για όλη την ράδιο παρέα. Λέει εξαιρετικά αφιερωμένο. Πάμε να ακούσουμε από τον Παναγιώτο Μιχαλόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Πυριώτισσα». Και καλησπέρα μου, Θοδωρή, σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Φασκομιλιά Ηλίας, φίλε.

Βράχο, βράχο τον καημό μου. Θα το αφιερώσει στην γυναίκα του με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μήνυμα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Λάμπρος από την Αθήνα να αφιερώσει για την γυναίκα του, την Γιώτα, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα αφιερώσει για τη Λίζα, επίσης θα αφιερώσει για τους γονείς του, τον Λάμπρο και την Κούλα Τσακμάκη από Πανσκομιλιά Ηλίας. Όπως επίσης με πάρα πολύ αγάπη θα αφιερώσει και για τα παιδιά του, επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Λάμπρο, το ακούμε το τραγούδι «Ο Ταξιτζής» από τον Στράτο των Διονυσίου. Την καλησπέρα μου Λάμπρο από την Καλαμάτα σε σένα και σε όλη την παρέα σου και το δίνω το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη και έχει τίτλο «Πόσο μου λείπεις». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιάννη και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο ταχυδρόμος πέρασε». Και θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου σε σένα, στην παρέα σου, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο και στη Μάνη. Να είσαι καλά και το δίνω και το τραγούδι.

συνεχίσω κύριε φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα, από το Περιστέρι που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Άφησέ με μόνο» από τον Ετερζή, θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει για τον Ελάμπρο με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης για τη Λίζα με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιώργο και την Κούλα από την Βασκομηλιά Ηλίας. Γιώργα ρε, εκεί στη Βασκομηλιά Ηλίας τι έγινε, τα κέρασες κανένα ποτήρι νερό τα παιδιά εκεί που ήρθανε? Δεν ξέρω, δεν μου πες τίποτα. Πάμε να το ακούσουμε όμως το τραγούδι, Γιώργο, το ακούμε, το δίνω.

Μάλιστα, χαμός για άλλο ένα βράδυ, παιδιά, εδώ μάλιστα. Πάμε να δώσω λοιπόν και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παυλόπουλος από τον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει όλη την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από το Θέμη Αδαμαντίδη το τραγούδι «Πίνω για χάρη σου». Την καλησπέρα μου και στον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει από την αρχή του προγράμματος. Τώρα θα το ακούσουμε. Ο Γιώργος Τσακμάκης από την Εμφάνιση Κομιλία Ηλίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Κώστα από την Εμφάνιση Κομιλία Ηλίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει για το Λάμπρο και την Γιώτα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τη Λίτσα από την Αθήνα, επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργα ρε, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Το δίνω το τραγούδι, φίλε. Από τον Γιώργο Ταλιούρη θα το ακούσουμε. «Ξένοι δεν με αδίκησαν». Έχει τίτλο το τραγούδι και το δίνω. Για να δούμε, ρε Γιώργο.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας που κάνει η ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι ο Πύργος από τον Γιώργο τον Χατζιαντονίου και θα το αφιερώσει για τον ανιψό του τον Χαράλαμπο, όπως επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου φίλε και στον Πύργο Ηλίας και το δίνω και το τραγούδι.

Μισό λεπτό. Για να πάμε λοιπόν εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα να αφιερώσει για τον γιο της, τον Γιώργο, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα αφιερώσει και σε όλα τα φιλαράκια που ακούνε την εκπομπή. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βασίλη Κερλέγκα με τίτλο «Μοναδικός και ανεξάρτητος». Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Την καλησπέρα μου, Αργυρούλα, την καλησπέρα μου.

Ναι, έγινε, έγινε. Να είσαι καλά, για. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κάτσε να το σημειώσουμε κιόλας. Τελειώνησε, πια να πω. Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας την εκπομπή, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Το δρομολόγιο της ζωής» από τον Στέλιο Κατατζίδη. Θα το αφιερώσει για τον άντρα του Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για όλους τους συγχωριανούς της εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου και στη Μέρη και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Αστέρα του Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Ακόμα την πληρώνω την αγάπη σου». Θα το αφιερώσει για τον φίλο του Γιώργου τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Πάμε να το δώσω το τραγούδι, την καλησπέρα μου Κώστα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Εστέλιο Καρατζίδη, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Παπούτσι από τον τόπο σου». Θα το αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην κυρία Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα εκεί στην Εύα Μεσσηνίας, και θα δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζω λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου για να πάμε να δώσω όμως και εδώ και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίζα από το Περιστέρι, από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει από τον Εστέλιο Καρατζίδη το τραγούδι «Γυάλινος κόσμος». Θα το αφιερώσει για τον Λάμπρο και την Γιώτα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιώργο τον Τσακμάκη και για την Κούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας. Επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό. Ευχαριστούμε Λίζα και ανταποδίδουμε την αγάπη μας από την Καλαμάτα και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το δώσω λοιπόν.

Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό όμως. Και θα συνεχίσω, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λογκανίκο Λακωνίας. Κάνει ακρόαση την εκπομπή, θέλει να αφιερώσει στη γυναίκα του και στην οικογένειά του, όπως επίσης και στον Παλμό. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περπινιάδη είναι το τραγούδι. Μάλιστα, από τον Βαγγέλη Περπινιάδη και έχει τίτλο «Οι κληρονόμοι». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, το δίνω για το φίλο μας τον Γιώργο από το Λογκανίκο Λακωνίας. Την καλησπέρα μου Γιώργο, σε σένα και στην παρέα σου, και δίνω και το τραγούδι.

Γιάννη, και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Θα το ακούσουμε το τραγούδι από την πρώτη εκτέλεση που είναι από τον Γιώργο τον Χάτζη Αντωνίου. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να ακούσουμε. Είναι κανένα δεκαριά τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Πιστεύω να τα χωρέσει η επόμενη ώρα της εκπομπής και να τα ακούσουμε εκεί. Πάμε λοιπόν εδώ, «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από τη Βελίκα Μεσσηνίας.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά.

0: τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
0: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, από ό,τι έχω δει εδώ τις σημειώσεις μου, είναι 10 τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα χωρέσουν στην συνέχεια της εκπομπής για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Πάμε όμως εδώ, για να μην τρώω και τον χρόνο της εκπομπής, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης, ο Ζαχαρόπουλος από τη Ζαχάρου Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πάτα Πάτα» από τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου και στη Ζαχάρου Ηλίας φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου το Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλόκαρδε το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαργαρίτη με τίτλο «Στο κελί 33». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Μοσκοχώρι Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει λοιπόν το κελί 33, θα το αφιερώσει για τον πατέρα του, για τη μητέρα του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης με πάρα πολύ αγάπη και για την αδελφή του. Το έχω τραγούδι, Δημήτρη, το δίνω για το φίλο μας ο Δημήτρη και από το Μοσκοχώρι Μεσσηνίας.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε πάντα τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Γιατί? Γιατί αυτή την εκπομπή εσείς την διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που επιλέγετε. Για να ακούσουμε λοιπόν στην συνέχεια ένα τραγούδι από τον Στέλιο Κορατζίδη με τίτλο «Μη κλαις, γλυκιά μανούλα». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αγία Παρασκευή, από την Καλαμάτα, να του αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βικτωρία με πάρα πολύ αγάπη, για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του με επίσης πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για τους συμπεθέρους του από την Μάνη, επίσης και για τον εξάδερφό του τον Αντώνη από την Μασαχουσέτη, όπως επίσης και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι φίλε και ένα καλό ξημέρωμα. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φιλαράκια, το πρόγραμμά μου για να ακούσουμε συνέχεια και ένα τραγούδι από τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπλου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μάγισσες φέρτε βότανα». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κυριάκος από τον Κάμπο Αβίας, από την Μάνη. Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει για τον εαυτό του. Κυριάκο, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου. Και καλώς όρισες στην παρέα μας και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζω εδώ στον Παλμό για άλλο ένα πράγμα. Με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Για να πάμε όμως εδώ, τι λέει και 10. 12 και 10 μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και 35 λεπτά. Έχουμε κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 είναι. Τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Για να πάμε να συνεχίσω όμως το πρόγραμμα και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίντο μου, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από τον Φίλιππο Νικολάου στο άδειο μου πακέτο. Θα το αφιερώσει για τον φίλο του Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, όπως επίσης για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Θοδωρή, την καλησπέρα μου στο Ρίντο μου εκεί στη Μάνη, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Εντάξει, προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Πιστεύω να καλυφθούμε έτσι και 15 λεπτά μου λέει. Έχω εδώ, τι έχω, 7-8 τραγούδια είναι ακόμα. Πιστεύω να προλάβουμε να τα ακούσουμε. Γι' αυτό προς το παρόν μην επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής για να δούμε τι θα κάνουμε με τα ήδη υπάρχοντα τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Σκιές και οπτασίες». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Χρήστος από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει και θα πληρώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου Χρήστο, το δίνω. Την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη. Και δίνω και το τραγούδι. Να το ακούσουμε.

Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς έχετε ήδη επιλέξει. Στέλιος Καζαντζίδης για τη συνέχεια. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος μπορεί να με γλιτώσει». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βότης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βότη, την καλησπέρα μου φίλε, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε, έλα.

Φώτη, αχ ρε Φώτη, με κάθε τέτοια τραγούδια μου φτιάχνουν την ψυχολογία ρε παιδιά. Αχ, τι μου κάνετε σήμερα, τι μου κάνετε. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φίλαρα και κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας, νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρτο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για τη συνέχεια, Γιώργος Σταλιούρης, σε ποιον να πω τον πόνο μου. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες να το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, όπως επίσης τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στο φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Την καλησπέρα μου Βαγγέλη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στις Μαντίνιες, και το δίνω και το τραγούδι. Ταλιούρης Γιώργος, σε ποιον να πω τον

Πολύ πόνο ρε παιδιά, πολύς πόνος ρε παιδιά, πολύς πόνος. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμα μας. Αισιοδοξία παιδιά, αισιοδοξία, δύναμη και η ψυχολογία στα ύψη. Σε διαφορετική περίπτωση ζήτω που καήκαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Αγαπάμε το παλιό λαϊκό τραγούδι, το ακούμε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Εσείς ήδη έχετε επιλέξει τα τραγούδια, ήδη έχετε καλύψει όλη την εκπομπή μέχρι τώρα, μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής, ήδη είναι καλυμμένη από ό,τι βλέπω εδώ. Και πάμε εδώ στην συνέχεια. Μη με ρωτάς, το επόμενο τραγούδι. Το ακούμε από την Βούλα την Πάλα. Είναι ένα τραγούδι που θέλει να το ακούσει η φίλη μας η Σταυρούλα από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει για τον άντρα της, τον Ιωάννη τον Ψυχάρη, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι και το δίνω. Την καλησπέρα μου και στον Ευαγγελισμό εκεί. Με συνεία στην καλησπέρα μου Σταυρούλα, την καλησπέρα μου Ιωάννη, και το δίνω το τραγουδί.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια. Συνεχίζω. Για να πάμε να ακούσουμε και τον Στέλιο Κοντατζίδη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Στον Καναδά, στην Βραζιλία». Για να δω, είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιάννης από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας να το αφιερώσει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Ξενιτιάς που κάνουν ακρόαση την εκπομπή, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, και πάμε να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δύναμη, αισιοδοξία και όχι άγχος, και όλα θα δείτε ότι θα πάνε καλά.

Μάλιστα. Μια και ακούμε όμως και τα τελευταία τραγούδια, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία του Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από τον Βάγια τον Παναγιώτη. Θα το ακούσουμε και έχει τίτλο «Ομορφόπεδο δεν είμαι». Μαρία, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και φυσικά δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να πάμε, τι λέει. Α, και 38, έχουμε λίγο χρόνο και πάμε να δώσουμε και το τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από την Βούλα Παλά το τραγούδι «Καρδιολόγος». Θα του αφιερώσει τον παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κωστάκη, το δίνω, φίλε, το τραγούδι. Το δίνω, δεν έχω πολύ χρόνο.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Γιάννη, τον ηλεκτρολόγο από το Πέταλο, από την Καλαμάτα, και για την παρέα του. Ποιος είδε γλάρο στα βουνά, έχει τίτλο, το ακούμε από το Στέλιο Κατατζίδη. Την καλησπέρα μου, Γιάννη.

Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταία.

0: τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινή, σε πλαμπάνια, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει.
10: Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: του φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι.
1: Μάνα μου, μάνα είσαι εσύ, μάνα και Καλαμάτα.
0: Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα για άλλη μια φορά, για άλλο ένα βράδυ, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Επίσης θα ήθελα να σε ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα, να έχετε πρώτα απ' όλα την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς φιλαράκια, πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τέταρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, γιατί αυτή την εκπομπή εσείς την διαμορφώνετε. Εσείς επιλέγετε τα τραγούδια που ακούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.